0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η Λιάνα Τζαπατσάρη, Γκάτζο Ντίλο.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν όσο έπαιζε το τραγούδι. Τι. Είναι αυτό που λέγαμε για τις διασκευές. Πόσο σεβασμό έχει στο τραγούδι του Μίνο Αμάτσα και του Περιστέρη και πόσο όμορφα όμως δείχνει ότι η καλή μουσική είναι μία. Δηλαδή πώς το έφεραν στα δικά τους μέτρα αλλά με σεβασμό σε αυτό που είναι το τραγούδι.
0: Εδώ ισχύει αυτό που λες. Δεν ισχύει πάντα, εδώ ισχύει.
1: Εδώ ισχύει αυτό που λέμε. Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είναι όπως λες και εσύ, πώς το λέω. Όχι, δεν το λες εσύ, λες Χαρασκευή.
1: Χαρασκευή μας το έχει πει η Μαρία.
0: Η Μαρία το έχει πει και το έχει υιοθετήσει κάποιες φορές. Έχω ακούσει και η Μαργαρίτα Μητυλινέου.
1: Άντε ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Είναι Χαρασκευή λοιπόν.
0: Είδες ρε εσύ.
1: Τι ωραία πράγματα. Ναι. Να, αυτό να. Πώς να σου πω. Να
0: το κάνουμε ταμπλόιτ.
1: Να το κάνουμε ταμπλόιτ, να το κάνουμε και.
0: Πουρέ. Τι άλλο.
1: Δεν θέλω να πω. Να το μοιραστούμε, να το λέμε όλο
0: μα
1: και περισσότεροι
0: άνθρωποι.
1: Μα
0: το μοιραζόμαστε και το ακούνε και εκεί οι φίλοι έξω. Μας ακούτε, είναι Χαρασκευή που λέει η Μικαέλα.
1: Είναι Χαρασκευή, έχουμε χαρά. Γιατί, για τους περισσότερους από εμάς σημαίνει κάτι αυτό. Όσοι δουλεύουν το Σαββατοκύριακο μπορεί να μην έχουν τόση Χαρασκευή.
0: Έχουν χαρά. Γιατί έχουν χαρά με τους υπόλοιπους.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η αίσθηση ότι είναι Σαββατοκύριακο, ότι κάτι θα κάνουν. Δεν μπορεί, κάτι θα κάνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Από τη μία, από την άλλη, σου λέω έχουν χαρά γιατί βλέπουν τους άλλους. Έτσι γίνεται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Χαιρόμαστε με τη χαρά των άλλων.
1: Έτσι τουλάχιστον πρέπει. Να μην πεθάνει η κατσίκα του διπλανού.
0: Όχι, έτσι δεν πρέπει έτσι. Εμείς έτσι θέλουμε να είναι τα πράγματα. Καλημέρα από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο. Μην με ξυπνάς από τις 6. Πρωινό ραντεβού κάθε μέρα.
1: Με την πρώτη καλημέρα.
0: Τι ώρα, στις 6.
1: Στις 6, Δημήτρη Μαϊδάνη. Που είσαι στο ένα μικρόφωνο.
0: Και εσύ που είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου, είσαι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Χρόνια τώρα είμαι η Μικαέλα
0: Θεοφίλου. Και απέναντί μας
1: είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
0: Μπράβο.
1: Και αφού τα έχουμε πει όλα αυτά, θα πάμε και σε ένα τραγούδι που έχουμε κατά αποκλειστικότητα σήμερα.
0: Ναι.
1: Από σήμερα. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Σταύρος Χιόλας και η Μαρίτα Αλιμίση. Ένα τραγούδι σε μια φοβερή και τρομερή συνεργασία του Σταύρου Χιόλα με τη Μαρίζα Ρίζου.
0: Μαρίζα Ρίζου, Σταύρος Χιόλα. Σταύρος Χιόλα στη μουσική. Ο Σταύρος Χιόλας έγραψε και τη μουσική και τους στίχους.
1: Μαζί
0: με τη Μαρίτα Αλιμίση. Ωραίο.
1: Μην ακούσεις τι σου λέω.
0: Ακούσέ το.

0: Τι καινούριο ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Και αποκλειστικό, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα τη Ελληνική
0: Ραδιοφωνία. Είμαστε οι πρώτοι που το ακούμε και το παίζουμε εδώ στο Μην Εξυπνά από τι 6. Στο δεύτερο, εννοείται.
1: Εμείς ξεκινήσαμε λοιπόν να παίζουμε σήμερα, γιατί από σήμερα ξεκινάει η αποκλειστικότητά μας και για μια εβδομάδα περίπου.
0: Περίπου για μια εβδομάδα.
1: Ωραία,
0: και έρχονται
1: λοιπόν
0: και άλλα πράγματα.
1: Και έρχονται και άλλα ωραία πράγματα. Θα μένετε
0: Ρίζου. Σταύρος Κιόλας, Μαρίζα Ρίζου, και στους στίχους ο Σταύρος Κιόλας παρέα με τη Μαρίτα Λιμής.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου,
0: ήρθε η ώρα.
1: Πριν από αυτή την ώρα, να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, θα έλεγα.
0: Α, εύκολη είναι, μωρέ, τους ξέρουν.
1: Για πες.
0: Είναι το 210-6013-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, και βέβαια μέσω του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας στέλνετε την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, τη σκέψη σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας.
1: Λοιπόν, και στα λόγια καθημερινή σοφίας, τι έχουμε? Έχουμε το μεγάλο Ισπανό ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Έχουμε την κορυφαία μορφή της μεγάλης γενιάς του 27, με ένα έργο που συνδυάζει και λυρισμό και φολκλωρικά στοιχεία και έντονο κοινωνικό συνέστημα. Έχουμε μια προσωπικότητα που ξεχώρισε τόσο για τα ποίηματά του όσο και για τα θεατρικά του. Έναν άνθρωπο πολυσχηδή, ένα άνθρωπο που ήταν και πιανίστας και ποιητής και δραματουργός και ομιλητής και έξοχος συζητητής και ανεκδοτολόγος και ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας και μίμος, αλλά και ένας ενθουσιώδης Ανδαλουσιανός που σκορπούσε γύρω του μια αύρα ευτυχίας. Ποιος ήταν αυτός? Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα και ο οποίος τι έχει πει που ταιριάζει και πάρα πολύ με το πρωινό μας, Δημήτρη? Κατανοήστε, ακούστε το όλοι σας, κατανοήστε πλήρως μια μέρα για να μπορείτε να αγαπάτε κάθε νύχτα.

0: Μα τι ωραίο δροσερό τραγούδι είναι αυτό. Και αν δεν έχεις ακόμα καλοκαίρι έτσι στην, δεν το έχεις καταλάβει το καλοκαίρι και δεν το έχεις δει ακόμα το καλοκαίρι που αλίμονο, εννοώ με τη ζέστη, το έχουμε στην καρδιά μας το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι Δημήτρη?
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν Δημήτρη μου,
1: ναι,
0: θέλω να σου πω ότι εδώ και 17 λεπτά έχει χαράξει.
1: Δηλαδή και ένα, έξι και ένα.
0: Ακριβώς, μπράβο που ξέρεις να κάνεις αφαίρεση.
1: Όχι, ξέρω να βλέπω το ρολόι.
0: Μπράβο.
1: Αυτό
0: Δημήτρη
1: που δεν κάνεις.
0: Εγώ το κάνω, αλλά το κάνω από το ημερολόγιο. Από το εδώ,
1: από τον υπολογιστή.
0: Τον υπολογιστή.
1: Που είναι λάθος.
0: Ναι, αλλά γιατί να έχουν διαφορά.
1: Για πες τώρα όμως.
0: Είναι Παρασκευή ή Χαρασκευή.
1: Έχουμε.
0: Είναι...
1: Θα σε διακόψω γιατί θέλω να μάθω αν έχουμε Ανατολή ή Δύση του Ηλίου.
0: Έχουμε και τα δύο.
1: Τώρα έχουμε τη Δύση ή την Ανατολή?
0: Την Ανατολή έχουμε τώρα. Μετά έχουμε τη Δύση, 20:45. Είναι ωραία. Παρασκευή, είναι 5 Ιουνίου. Είναι η 156η μέρα του έτους. Άκου τώρα τι ωραία ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος και η Δωροθέα, ο Νίκανδρος και η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, η Σεληνιάς και η Σελήνη επίσης.
1: Α, να βάλουμε το καινούργιο τραγούδι του Λίον of Athens.
0: Θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε για να πούμε και χρόνια.
1: Γιατί λέγεται Σελήνη.
0: Ναι, Μυρτό μου, Σελήνη.
1: Σελήνη μου, Μυρτό.
0: Σελήνη μου, Μυρτό. Τι ωραίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι έχουμε. Έχουμε Διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Άκου επίσης μια ενδιαφέρουσα παγκόσμια ημέρα που αξίζει τον κόπο να τη λάβουμε υπόψη μας. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού ή σπισισμού. Τι είναι αυτό? Είναι για να ευαισθητοποιήσει όλους εμάς απέναντι στις διακρίσεις που υφίστανται τα ζώα με βάση το είδος τους. Δηλαδή είναι μια προκατάληψη αντίστοιχη του ρατσισμού που μας επιτρέπει εμάς τους ανθρώπους να συμπεριφερόμαστε στα ζώα με βάση το ανθρώπινο συμφέρον μας. Αντιλαμβάνεστε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος επίσης, εξαιρετικά σημαντική ημέρα. Θα μπορούσαμε να την έχουμε και παγκόσμια ημέρα κατά του περιβάλλοντος, αν το σκεφτείς με πόσους τρόπους προσπαθούμε να το καταστρέψουμε και αυτό αντιστέκεται το καημένο. Είναι η μέρα του Συντάγματος στη Δανία και στις 5 Ιουνίου του 1849 ο βασιλιάς Φρυδερίκος ο 7ος παραχώρησε σύνταγμα στους υπηκόους του και η Δανία έγινε συνταγματική μοναρχία. Η Ελλάδα προηγήθηκε κατά 6 χρόνια το 1843 3 Σεπτεμβρίου. Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού δεν έχουμε μία, δεν έχουμε δύο, δεν έχουμε τρεις, δεν έχουμε τέσσερις, έχουμε 5 μέρες εθνικές γαστρονομίας. Είναι η Εθνική Μέρα Donut, Δημήτρη, είναι η Εθνική Μέρα Gingerbread, είναι η Εθνική Μέρα Ketchup, είναι η Εθνική Μέρα... Κάτι σαν το πυροσκή, σαν τη λουκανικόπιτα, Εθνική Μέρα Λουκανικόπιτας το λες, και είναι και η Εθνική Μέρα Χορτοφαγικού Μπέργκερ. Ακούς Δημήτρη?
1: Τα άκουσα, θέλεις να τα σχολιάσω, γι' αυτό τρώγεσαι.
0: Κάτι θέλω να πεις πάνω σε αυτά, τι σ' αρέσει?
1: Καλή όρεξη.
0: Μάλιστα.
2: Thank you.

0: Όλα μου τα καλοκαίρια, αυτή είναι η γλυκερία με τους απορριμμάκ. Πόσο τις πάνε αυτά τα τζίψι, Λάτι?
1: Τις πάνε επίσης πάρα πολύ η συνεργασία που έχει κάνει με τη Γιασμίν Λεβί. Και τώρα, ορμόμενος από αυτό, ήθελα να σου πω ότι είδα μια συνέντευξή της στο K1 της Σερβίας, της Γιασμίν Λεβί, η οποία είπε ότι θα ήθελα να μείνω στη Σερβία τώρα. Τώρα άλλαξε την Ελλάδα, έβγαλε τραγούδια την Ελλάδα, θέλει να μείνει στη Σερβία.
0: Ναι, έχει μπει, ήταν και μιλάει, τραγουδάει ελληνικά σε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, τραγουδάει ελληνικά. Λίγο θα τραγουδάει και σερβικά.
0: Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Μας αρέσουν αυτές οι συνεργασίες.
0: Είναι αυτό που λέμε tutti frutti, ε?
1: Εντελώς όμως. Γιατί το 1956, Μικαέλα, ο Elvis σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικανικό τηλεοπτικό show The Milton Berle Show.

0: Αυτός ήταν ο Elvis και 1832 σαν σήμερα ξεσπά στο Παρίσι η Ιουνιανή εξέγερση σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η μοναρχία του Λουδοβίκου Φιλίππου. Το 1883 μια μέρα σαν αυτή αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του Orient Express. Και το 1925 ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων ο ιδρυτικός νόμος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύεται κατόπιν εισηγήσεως του τότε Πρωθυπουργού, του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, κατά την περίοδο της πρώτης ελληνικής δημοκρατίας, και αρχικά ονομάστηκε Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1: Άντε ρε εσύ, χωρίς το Αριστοτέλειο.
0: Όχι, ήτανε πρώτα ονομάστηκε Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμυρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: A way to live together in peace, and thereby transform this pending cosmic elegy.

0: μάτι σου. Κοίτα γύρω πόσο μικρή είναι ο κόσμος, πως αγρίεψαν τα μάτια. Ένα τραγούδι του Γιάννη Κότσερα από το μόνιμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από αρκετό καιρό. Δύο
1: ξέρεις
0: χρόνια,
1: πότε,
0: τρία.
1: Έξι χρόνια πριν. Ήτανε νομίζω κοντά στον κορονοϊό, εκεί κοντά πρέπει να ήταν. Ή λίγο πριν από τον κορονοϊό, αλλά τότε ήμουν σε ένα άλλο ραδιόφωνο και το παίζαμε πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ένα τραγούδι που μιλάει για το σήμερα, για αυτό που συμβαίνει σήμερα.
1: Αυτό που συμβαίνει κάθε σήμερα, δηλαδή, γιατί δεν έχει αλλάξει και πολύ. Αυτό που περιγράφει τότε το 20 δεν έχει αλλάξει πολύ
0: όχι,
1: από σήμερα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε ποιος έχει γράψει στίχους και μουσική. Ο Γιάννης Κότσερας έχει γράψει τη μουσική. Ο Χριστόφορος Γερμενής έχει γράψει τους στίχους.
1: Ανάποδο τα έχεις πει.
0: Όχι, όχι.
1: Α, ναι.
0: Ο Χριστόφορος Γερμενής έχει γράψει τους στίχους μαζί με τον Κόμι Χ.
1: Α, με τον Κόμι Χ. Ωραία.
0: Και τον Γιάννη Κότσερα. Αλλά τη μουσική την έχει γράψει ο Γιάννης Κότσερας.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και συμμετέχουν Ανδριάνα Μπάμπαλη, Αποστολός Ρίζος, το Ρίζης Μαυρογιώργης, ο Κόμις Χ, EX και η παιδική χοροδία Κονάνιμα.
1: Κοίτα γύρω λοιπόν, και αν κοιτάξουμε γύρω, σήμερα δεν είναι τόσο, είναι ας τις πούμε μη οι δυσάρεστες. Κάπως έτσι πρέπει να τους πούμε τις ειδήσεις.
0: Μετρίου βαθμού μάλλον.
1: Μετρίου βαθμού έως και καθόλου. Είναι εντάξει, από αδιάφορες μέχρι...
0: Μικαέλα Θεοφίλου, ξεκίνησε να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον κάλεσε να συναντηθούν για να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο. Στην πρότασή του για συνάντηση κορυφής, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να γίνει σε ουδέτερο έδαφος και να υπάρξει συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης ως εγγυητών για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην επόμενη μέρα της περιοχής. Η πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ακολούθησε τη δήλωση του Πούτιν ότι είναι έτοιμος για μια συμφωνία. Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ωστόσο πως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις, τονίζοντας πως εκείνος είναι έτοιμος γι' αυτό.
0: Μάλιστα, δουλευόμαστε. Εγώ αυτό μόνο έχω να πω.
1: Το μεγάλο δούλευμα το τρώμε από τον Τραμπ. Που
0: καλά.
1: Μια κάνει συμφωνία με το Ιράν, μια δεν κάνει.
0: Τώρα έχει κάνει.
1: Τώρα έχει κάνει.
0: Έχει κάνει. Και μάλιστα του είπαν οι Ιρανοί ότι τα πυρηνικά τους, το ουράνιο είναι θαμμένο εκεί και θα μείνει εκεί, στο έδαφος.
1: Θα το πάρουν. Κάποια στιγμή
0: ναι, ιστορίες για γρίους. Μία ακόμα πανελλαδική δημοσκόπηση αυτή της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα αποτυπώνει τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η εμφάνιση των δύο νέων πολιτικών σχηματισμών προκαλεί σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει να απειλείται στην πρόθεση ψήφου, καθώς προηγείται με 22,7%, ενώ στην εκτίμηση φτάνει στο 28,5%. Την ίδια ώρα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερη φτάνοντας στο 15,2%, με το Πασόκ να είναι τρίτο με 11,2% και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού τέταρτο με 10,4%.
1: Δημοσιεύτηκε και επίσημα η απόφαση σταθμός της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με τη συντριπτική πλειοψηφία των 35 έναντι 12 δικαστών βάζει οριστικό τέλος στις αυθαίρετες διεκδικήσεις των φαντς και αλλάζει τα δεδομένα για τα κόκκινα δάνεια. Από σήμερα το καθεστώς αλλάζει ριζικά. Οι τόκοι θα υπολογίζονται αποκλειστικά και μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι στο αρχικό συνολικό ποσό του δανείου, γλιτώνοντας τους οφειλέτες από δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις. Είδες που είπα, δεν είναι, είναι μη δυσάρεστες.
0: Εντάξει, ήθελα κάτι γλυκό έτσι να φτιάξει η διάθεσή μου, ρε παιδί μου.

0: Και να σου πω, βρε Δημήτρη, τώρα που το θυμήθηκα.
1: Έχεις βάλει και το χέρι στη μέση.
0: Έχω σε βάλει το χέρι.
1: Που βγαίνανε παλιά στις ρούγες και
0: έτσι,
1: λέγανε.
0: Μισά κανάτα είμαι.
1: Βγάτε έξω, ήρθανε μουσαφιρέοι.
0: Έτσι, αυτό λοιπόν έχω κάνει. Γιατί το θυμήθηκα τώρα. Έβαλε το κάτι γλυκό, αλλά γλυκό δεν μου έφερε που σου είπα χθες να μου φέρει
1: ναι,
0: τα
1: φρούτα. Το ξέχασα.
0: Σοβαρά. Δεν το κατάλαβα ότι
1: γιατί
0: το ξέχασα.
1: Γιατί προσέχω τη σιλουέτα σου.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά δεν στο ζήτησα. Θέλω γλυκό.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι μας έχει μπερδέψει λίγο καιρός. Έχει μια ζέστη, μια συννεφιάζει. Χθες συννεφιάζει. Είχε συννεφιά όταν βγήκα το απόγευμα για κάποιες δουλειές. Και 28 βαθμούς Κελσίου. Είχα σκάσει από τη μία, είχα ανάψει το air conditioner στο αυτοκίνητο, είχα μπερδευτεί, δεν ήξερα τι καιρό θα έχει.
0: Θα σου πω, αφού σου πω πρώτα μια που είπες air conditioner, ότι υπάρχει έρευνα που έχει δείξει ναι. ότι με το air conditioner τρώμε περισσότερο. Το ξέρεις αυτό?
1: Γιατί. Γι' αυτό ήθελες να φας το γλυκό.
0: Γι' αυτό ήθελα να φάω το γλυκό. Τι αλήθεια ισχύει όμως. Ισχύει αυτό που σου λέω, γιατί ο οργανισμός μας μπαίνει σε τρυπ, εφόσον είμαστε σε air condition
1: περιβάλλον. Μπράβο, σαν τις αρκούδες.
0: Σαν τις αρκούδες.
1: Το κατάλαβα.
0: Ωραία, τι όμορφα, πολύ όμορφα. Μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, ας πάμε στον καιρό.
1: Λοιπόν, άστατος θα είναι ο καιρός, θα έχουμε και νεφώσεις και βροχές για σήμερα. Αυτό περιμένουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πότε όμως θα βελτιωθεί ο καιρός?
0: Πότε?
1: Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
0: Ωραία.
1: Πες.
0: Τι να πω σήμερα. Να πω, θα πω σήμερα για την Παρασκευή, ξέρω. Να σου πω ότι θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.
1: Ναι, Παρασκευή, ε.
0: Ναι.
1: Α,
0: στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα βελτιωθεί από το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχουμε η ορατότητα που θα είναι τοπικά περιορισμένη τώρα τις πρωινές ώρες.
1: Και στα δυτικά και στα βόρεια υπηρετικά.
0: Σωστά.
1: Εκεί θα έχουμε ομίχλες προσοχής στους φίλους οδηγούς.
0: Και θερμοκρασία που θα φτάνει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ξεκινώντας από τους 26-27, ας πούμε, σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Στην Αττική έθριος ο καιρός, θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα και το απόγευμα, δηλαδή με κάποιες τοπικές βροχές όμως μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τέλος έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μικαέλα, από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για το Σάββατο, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, που θα έχουμε όμβρους και πιθανά μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Κάπως έτσι ήταν και ο καιρός της Κυριακής και εμείς.
1: Καλές βουτιές.
0: Καλές βουτιές. Εγώ να πω τώρα ότι επειδή είναι και Ιούνιος, κάποιοι έχουν επιλέξει να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: Οπότε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
0: Καλά, αυτό εννοείται. Αλλά νομίζω μιλάμε ότι κάνουμε... ξεκινάνε από τώρα κάποιες. Γι' αυτό να πάμε σε αυτό το τραγούδι.
1: Πάμε στο Φάλιρο για διακοπές.
0: Α, νομίζω
1: έχει
0: για
1: ωραία.
0: Καφέ.
1: Όχι, για καλοκαιρινές διακοπές. Δεν θυμάσαι τότε που πηγαίναμε η γιαγιά σου και οι φίλες της.
0: Μου και οι φίλες.

0: Για τα παιδιά, τι λες καλή?
1: Μιλάω στο τηλέφωνο.
0: Αντί να κάνεις εδώ εκπομπή, κάθεις και μιλάς στο τηλέφωνο.
1: Ναι, μια ακροάτρια αγαπημένη.
0: Και τι σου έλεγε η αγαπημένη?
1: Μα σήμερα με ρώταγε και ευχαριστώ και πάρα πολύ. Με ρώταγε για τα παιδιά, το παιδί πώς πάει στις πανελλαδικές.
0: Α, για το δικό σου το παιδί.
1: Για τα παιδιά γενικά τώρα. Γενικά. Για το δικό μου και με αφορμή
0: και
1: αυτό μιλήσαμε.
0: Πώς πάνε τα παιδιά?
1: Δόξα τω Θεώ, πάνε μα καλά.
0: Ρεπορτάζ.
1: Έχω ρεπορτά παιδιά. Κοίταξε, ήταν δύσκολα τα θέματα στα μαθηματικά. Στη δική μας κατεύθυνση. Και καλά τα πήγαμε. Βλέπεις τον πληθυντικό που χρησιμοποιούμε, έτσι.
0: Αυτό το έχω καταλάβει, ναι. Όλοι μαζί αρρωσταίνουμε,
1: όλοι μαζί
0: πηγαίνουμε βόλτα, όλοι μαζί τρώμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα δεν μιλήσω για τα μεγάλα παιδιά, γιατί το καλοκαίρι τα παιδιά, τα μικρά παιδιά δίνουν την ευκαιρία στα μικρά παιδιά να αποκτήσουν πολλές εμπειρίες, να χαλαρώσουν, να παίξουν και να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Μιλάω για τη δημιουργική απασχόληση, Μικαέλα, με παιχνίδια, με κατασκευές ή και με διάβασμα, τα οποία όλα αυτά απομακρύνουν τα παιδιά από την εύκολη λύση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, των τάμπλετ και της τηλεόρασης. Όπως επισημαίνουν μάλιστα ειδικοί, το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τους άλλους, να διερευνήσουν και να διερευρύνουν τους ορίζοντές τους και να εξασκηθούν, να εξασκήσουν τις δεξιότητες, τα βιωματικά παιχνίδια, να χαρούν, να εκφραστούν ελεύθερα, να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Με προσεγμένα λοιπόν βιβλία, η Ελληνοεκδοτική καλύπτει αυτή την ανάγκη του παιδιού για δημιουργική απασχόληση την περίοδο των διακοπών. Έχουμε λοιπόν ένα βιβλίο, το βιβλίο Καλό καλοκαίρι, παιδικός σταθμός, αποτελεί μια πρόταση δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά από 3 έως 4 ετών στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Η συγγραφέα είναι η Θάλια Καλογύρου, η εικονογράφηση είναι της Μαρίας Μανουρά. Καλοκαίρι, παιδικός σταθμός από την Ελληνοεκδοτική για τα παιδιά από 3 έως 4 ετών και θα δώσουμε αντίτυπα αυτού του βιβλίου στους ακροατές.
1: Στους ακροατές και μάλιστα στους γονείς για να τα δώσουν στα παιδιά ή στους θείους για να τα δώσουν στα ανήψια ή στις γιαγιάδες και στους παππούδες για να τα δώσουν στα γκονάκια ή στους νονούς για να τα δώσουν στα βαφτιστήρια
0: τους. Για να
1: τους.
0: Θα έχουμε μηνύματα.
1: Βεβαίως θα έχουμε μηνύματα και ο τρόπος για να διεκδικήσετε αυτά τα βιβλία είναι πάρα πολύ απλός. Θα στείλετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμα και τη λέξη παιδί. Να βάλουν τη λέξη παιδί, Δημήτρη.
0: Παιδί
1: να βάλετε. Και κάπως έτσι θα μπείτε στην κλήρωση, θα διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο για τα παιδιά, για τις δραστηριότητες τις καλοκαιρινές τους. Και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση και ποιος θα σας πάρει τηλέφωνο.
0: Ποιος θα πάρει τηλέφωνο.
1: Δεν
0: ξέρω.
1: Ποιος θα πάρει τηλέφωνο, Δημήτρη.
0: Για να βάλουμε ερώτημα και να δούμε αν θα μας απαντήσουν.
1: Ποιος πιστεύετε ότι θα πάρει τηλέφωνο?
0: Αυτούς που θα κερδίσουν τα αντίτυπα,
1: ποιος θα πάρει τηλέφωνο?
0: Για να σας δω.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση.

0: Παντελής,
1: πού να πάμε, Παντελής Αμπαζής, Παντελής Θελασσινός.
0: Δύο παντελίδες μαζί, ναι. Πάμε παιδιά. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Μωυσής Άσερ έχει γράψει τη μουσική και ο Παντελής Αμπαζής έχει γράψει τους στίχους αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, Δημήτρη, πιστεύω βαθιά.
1: Δεν είναι Άσερ, δεν είναι σαν τον Άσερ, είναι Μωυσής Άσερ.
0: Δεν πειράζει, και Άσερ και Ασέρ.
1: Γιατί είναι, θα ήταν Αιγύπτιος αλλιώς.
0: Αλήθεια. Ωραία, εντάξει.
1: Σαν τον Άσερ, ας πούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σου.
1: Περιμένω να μου πεις τη λέξη τόση ώρα. Περιμένω, γιατί έχω το λεξικό βγάλει να μάθω τι σημαίνει.
0: Νομίζω ότι εσύ δεν είσαι ακριτόμυθος.
1: Ακριτόμυθος.
0: Ακριτόμυθος.
1: Από το ακρίτας και το μύθος.
0: Όχι.
1: Καμία σχέση.
0: Α, όχι, ακριβώς. Λοιπόν, ο ακριτόμυθος είναι αυτός, ναι, που δεν κρατάει μυστικά.
1: Α.
0: Που ανακοινώνει τα απόρριτα που του έχουν εμπιστευθεί. Αυτός που φλιαρεί ανόητα και συγκεχημένα. Αυτά λοιπόν
1: ο
0: δεν
1: ζευζέκης.
0: Είσαι. Το πες με μια λέει αυτό.
1: Λοιπόν, το έχω το λεξικό και θα πάμε τώρα στο Μεξικό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οι ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου, 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Και όπως λέει πολύ σωστά και μια ακροάτρια η Όλγα, άμα δεν ξυπνείς με δυτικές συνοικίες, είσαι άξιος της μοίρας σου. Και άμα δεν ξυπνείς και σε 7 η ώρα το πρωί, εφόσον δεν ξύπνησες στις 6, με αυτά τα τραγούδια που βάζαμε, που βάλαμε σήμερα, νομίζω πιο άξιος της μοίρας σου δεν γίνεται. Ε?
1: Συμφωνώ.
0: Ε, Δημήτρη μου.
1: Ναι. Καλημέρα από Ανατολή Σέδης και από Βορρά Σέντο, καθένα στον κόσμο του.
0: Έτσι.
1: Έτσι λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 5 Ιουνίου. 5,
0: ναι,
1: φτάσαμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις πότε θα φτάσουμε στη μέση του Ιουνίου και θα έχει περάσει και ο Ιούνιος, τέλος πάντων. Είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης. Είναι η Μικαέλα Θεοφίλου απέναντί μου και στη φροντίδα του ήχου σήμερα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Είμαστε για 2 ώρες κάθε πρωί από τις 6 ως τις 8 και αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε σε φάση εντελώς καλοκαιρινή για κάποιο λόγο σήμερα που είναι και Παρασκευή και έχετε κάνει ήδη τα πρώτα σας μπάνια από το Αγίου Πνεύματος. Σας έχω δει λίγο πιο μαυρισμένος.
1: Βαπτιστήκατε.
0: Και σένα έχω δει λίγο πιο
1: μαυρισμένος. Εγώ έχω το μαύρισμα του Νταλικέρι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Είναι μέχρι το λαιμό, με πιάνει ο ήλιος και λίγο στα χέρια και μετά αρνάκι γάλακτος.

0: Μικαέλα μου, από σένα το έχω μάθει αυτό το τραγούδι, λέει η Ελένη. Ποιο τραγούδι?
1: Αυτό. Αυτό, τα μεθυσμένα καλοκαίρια, με την Μόρφο Τσαϊρέλη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια τώρα δεν έχουμε καλή είδηση.
1: Κοίταξε, είναι μια είδηση που εμένα με στεναχώρησε και με μελαγχόλησε πάρα πολύ.
0: Μία ακόμα από αυτές τις ειδήσεις που μας έχουν στεναχωρήσει και μας έχουν μελαγχολήσει. Και μιλάμε για την γαλλοϊρανή καλλιτέχνηδα, την Μαρζάν Σατραπή, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολύ βραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και με την ταινία της, την Περσέαπολης, που οι περισσότεροι έχουμε δει. Έφυγε σε ηλικία 56 ετών. Ενημερωθήκαμε από την οικογένειά της και από το δίκτυο AFP.
1: Ναι, ότι έφυγε, λέει, από θλίψη για την απώλεια του αγαπημένου της συντρόφου, από τον έρωτα της, για τον έρωτα της ζωής της. Ένα χρόνο πριν είχε φύγει ο συντροφός
0: Ματίας
1: της.
0: Ρήπα.
1: Ακριβώς. Ξέρεις, και αναπόφευκτα επιστρέφεις και στο Περσέπολης, σε αυτό το εξαιρετικό έργο που είχε γίνει, και είναι και πολύ βραβευμένο, σε ένα σύμπαν εντελώς ασπρόμαυρο, εκεί όπου βλέπεις ένα κορίτσι, είναι αυτοβιογραφικό, να μεγαλώνει σε μια ισλαμική δημοκρατία που δεν αφήνει τίποτα ουδέτερο, ούτε το ντύσιμο, ούτε τη μουσική, ούτε τη φωνή, ούτε το βλέμμα, όλα είναι πολιτικά, όλα είναι ρυθμισμένα, και αυτή η θλίψη που υποτίθεται, διαγνώστηκε σε εισαγωγικά.
0: Φάνηκε
1: ότι
0: και στο Instagram.
1: Φάνηκε, όχι. Είδε
0: τα έγραψε στο Instagram.
1: Ποιο? Ναι.
0: For
1: μπράβο.
0: I lost the love of my life. Γιατί έχασα τον έρωτα τη ζωή μου.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Η Σατραπή, λοιπόν, και μέσα, κάνοντας μια σύγκριση και με το Περσέπολης, αλλά και με τα συναισθήματά τη, αντιλαμβανόμαστε ότι είχε αυτή την ξεροκεφαλιά του ανθρώπου που ήθελε να ερωτευτεί, να θυμώνει, να επιβιώνει, χωρίς να ζητάει άδεια γι' αυτό, και γι' αυτό το έφυγε από θλίψη. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικά απλό για μια γυναίκα που έζησε μέσα σε καθεστώτα που έκαναν την απλότητα αδύνατη, αλλά ζωές σαν τη Σατραπή δεν είναι αυτές που ηρεμούν στο τέλος, όπως μας ηρέμησε εμάς το ότι έφυγε από θλίψη. Μόνο συνεχίζουν κάπου αλλού.
0: Δεν συμβιβάστηκε επίσης. Ήταν
1: ποτέ
0: να πάρει το βραβείο τιμής.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Αλλά το αρνήθηκε για την υποκρισία της Γαλλίας.
1: Έτσι. Πάντα έτσι είχε μια δική της αντίσταση στα πράγματα. Νομίζω ότι θα μας φωτίζει από εκεί ψηλά, έτσι κι αλλιώς. Θα μας φωτίζει έτσι κι αλλιώς με την προσωπικότητά της. Ήταν από τις δύσκολες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας.

0: Αυτή ήταν η Παρασκευή από τη Δήμητρα Γαλάνη, από τα πρώτα της τραγούδια.
1: Από τα πολύ αγαπημένα. Πολύ αγαπημένα και λίγο. Ξέρεις, λίγο. Δεν τα ακούμε τόσο συχνά.
0: Όχι, αλλά. Όσοι ακούνε δεύτερο το ακούν.
1: Το ακούνε φυσικά και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν, πολύ σωστά συντονισμένοι. Δημήτρη.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να σε πάω σε μια σουρεαλιστική αλλά πραγματική είδηση.
0: Μα το είχα ανάγκη, αλήθεια είναι.
1: Μα έχουμε καιρό να πούμε σουρεαλιστική είδηση, αλλά είναι τόσο πραγματική αυτή η είδηση και πραγματικά θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Υπάρχει μία μικρή αγγελία στη Θεσσαλονίκη που λέει το εξής.
0: Σε εφημερίδα ή στο ίντερνετ?
1: Θα σου πω σε λίγο. Στο Facebook για την ακρίβεια.
0: Ναι, okay.
1: Λοιπόν, χαρίζεται ο πίθωνας στη φωτό επειδή ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να τον φροντίσει πλέον.
0: Τι εννοείς?
1: Υπάρχει μία φωτογραφία και μια ανάρτηση σε μικρή αγγελία που χαρίζεται, που λέει χαρίζω και υιοθετώ κατοικίδια. Και έχει τον πίθωνα και είναι ένας τύπος που τον χαρίζει. Και λέω τώρα, αφενός τον λυπάται η ψυχή μου τον πίθωνα, που εγώ για να λυπάται φίδι η ψυχή μου,
0: πλάσμα
1: αντιλαμβάνεσαι.
0: Πλάσμα του Θεού είναι και αυτό.
1: Πλάσμα του Θεού είναι, αλλά είναι πίθωνας.
0: Και
1: να το
0: τι
1: πούμε
0: σημαίνει,
1: λίγο αυτό.
0: Γιατί σε ενοχλεί?
1: Δεν με ενοχλεί, αν δεν με ενοχλήσει.
0: Σωστά. Σε ενοχλεί και δεν νομίζω ότι είναι η θέση του τώρα στο μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη.
1: Εξήγησέ μου το λίγο αυτό. Θέλω πραγματικά να το συζητήσουμε.
0: Όχι, όταν αγαπάμε, σεβόμαστε τα ζωάκια.
1: Μα ποιος αποφασίζει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ένα φίδι να είναι κατοικίδιο, με όλα τα ρίσκα που παίρνεις ως ιδιοκτήτης εισαγωγικά ενός τέτοιου κατοικιδίου, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ένα πλάσμα που πρέπει να είναι στη φύση.
0: Ισχύει αυτό. Να μην το πάω παραπέρα, γιατί έχω πάει πολλές φορές για να ψωνίσω για τα δικά μου κατοικίδια από PET και αυτά. Και βλέπω κάτι άλλα ζωάκια και τους λέω τι είναι αυτά, μου λέει είναι για να ταΐζουμε τα φίδια. Λέω πλάκα μου κάνετε.
1: Μα εξήγησέ μου τώρα γιατί να έχω ένα φίδι στο σπίτι μου και μάλιστα κλεισμένο σε μια γυάλα. Σε γυάλα είναι τόσο.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Το σκυλί πήγα να πω. Γιατί εγώ για κατοικίδιο έχω. Ναι, ούτε εγώ μπορώ.
0: Να σου πω όμως ότι το επόμενο τραγούδι, να φύγουμε από αυτή την είδηση, είναι αφιερωμένο στον φίλο ακροατή που μου το ζήτησε. Εδώ και τρεις μέρες μου το ζητάει, να το.

0: Αγαπημένος Παντελής Γκίνης, ο Ντυρλαντάς, η Ντάντα Ντυρλάντατα που το έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς και διαφορετικούς. Η Ντόμινα Σαμίου όμως το είχε ανακαλύψει. Σωστά. Το έδωσε στο Διονύση Σαββόπουλο, το ερμήνευσε και η Νταλιντά. Αλλά εμένα μου αρέσει από τον Παντελή Γκίνη, να σου πω.
1: Εγώ λίγο είμαι, μ' αρέσει και η ερμηνεία του Διονύση Σαββόπουλου σε αυτό.
0: Να πούμε καλημέρα στην Κάλυμνο.
1: Μόνο στην
0: Κάλυμνο. Έχεις φουγκαράδες τώρα στην Κάλυμνο, αυτό αναρωτιέμαι.
1: Ωραία, να μας απαντήσουν στην Κάλυμνο. Επίσης, να πούμε και σε όλα τα νησιά που τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους, σιγά σιγά με τον τουρισμό, όχι στον υπερτουρισμό, ναι στον τουρισμό ας πούμε με έναν τρόπο. Γιατί με κοιτάς έτσι και γελάς?
0: Όχι, χαμογελάω, δεν γελάω.
1: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, θα πάμε στις ειδήσεις της...
0: Ναι, μου θύμισες, ξέρεις, το παλιό το σύνθημα. Έχω και να το ίδιο συνδικάτο.
1: Σωστά και αυτό. Με πανό πρέπει να βγαίνουμε τις Παρασκευές. Έχουμε διάφορα.
0: Κοίταξε, θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ωραία.
0: Earth News Radio 105,8 παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φεύγετε. Πάμε μαζί να κάνουμε μία πτήση, να δούμε τα πράγματα από ψηλά.
1: Με ντρόουν.
0: Όχι με ντρόουν, γιατί με τρομάζει. Με αεροπλάνο καλύτερα.
1: Ωραία, τέλεια. Ακόμα καλύτερα.
0: Και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Και με Κώστα Χατζή βέβαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα, οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Διοικηκλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Λοιπόν, επειδή ήδη έχετε στείλει μηνύματα για αυτή την όμορφη διασκευή, να πούμε ότι είναι από τους Ανκόρ. Είναι από ένα φωνητικό σύνολο που ακριβώς αυτό ξέρει, το κάνει πάρα πολύ καλά. Ξεχωρίζει για αυτή την ικανότητα που έχει να γεφυρώνει διαφορετικά είδη μουσικής. Έχει μαέστρο και ενορχιστρωτή το Σάβαρα Κιντζάκη και είναι ένα σχήμα από 8 ταλαντούχους μονοδούς τραγουδιστές που προσεγγίζουν το ρεπερτόριό τους μέσα σε ένα πολύ προσωπικό φίλτρο αισθητικής με πολύ αγαπημένες μελωδίες. Και επειδή εμείς τώρα πάμε από αυτό που λέμε στην πράξη, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ποιον, Δημήτρη μου?
1: Τον κύριο Ρακιτζάκη.
0: Ακριβώς. Έχουμε μαζί μας τον Σάβαρα Κιντζάκη, τον ενορχιστρωτή και μαέστρο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε να ξυπνήσει πρωί-πρωί για να μας τα πει.
1: Θέλω να το ρωτήσω, κύριε Ρακιτζάκη, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα. Με μεγάλη μας χαρά έχουμε κάθε φορά το τηλεφωνικό μας ραντεβού, έτσι αυτή την πρωινή ώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ήθελα και να σας ρωτήσω πώς διαμορφώνεται η συλλογική έκφραση όταν πολλές διαφορετικές φωνές γίνονται μία.
2: Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να εκφράσουμε μουσικά, ας πούμε, την πολυφωνία που θα έπρεπε να υπάρχει και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή να μπορούμε να ακουγόμαστε όλοι, να είναι όλες οι απόψεις μας σεβαστές και, εν πάση περιπτώσει, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων να προχωρούμε προς ένα κοινό σωστό αποτέλεσμα.
0: Αυτό λοιπόν το υπέροχο φωνητικό σύνολο που χαϊδεύει τα αυτιά μας, η αλήθεια είναι, με κάθε σας τραγούδι, υποδέχεται το καλοκαίρι με μία συναυλία. Μία συναυλία που θα γίνει αύριο στον Αύριο Χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μία συναυλία που λέγεται «Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα». Τι θα ακούσουμε λοιπόν εκεί και πόσα θα χωρέσει η νύχτα, πόσα τραγούδια?
2: Η νύχτα χωράει άπειρα τραγούδια όπως και άπειρα αστέρια. Μια έτσι που θα βρισκόμαστε και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, έτσι ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος, μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια, είναι από διάφορα μουσικά είδη και παραδοσιακά και έντεχνα, πάντα με ελληνικό στίχο, γιατί αγαπάμε ιδιαίτερα την ελληνική μουσική δημιουργία.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
2: Και να το είναι σημαντικό πούμε, έτσι να θυμόμαστε και πράγματα τα οποία έχουν ακουστεί, τραγούδια μάλλον τα οποία έχουν ακουστεί και στο παρελθόν, είτε στην παράδοση είτε γενικότερα στην έντεχνη δημιουργία, αλλά και πιο σύγχρονα ακούσματα. Και όλα αυτά θα συμβούν μαζί με την Βαλσαμή Αθανασιά, τον Ευτύχη Βαρδουλάκη, τον Κωνσταντίν Δεσπότη, τη Σοφία Κουνέλα, την Κάση Λάζαρη, τον Βαγγέλη Νικολιδάκη και τη Γιούλη Φιλιππίδου, και φυσικά μαζί με την τιμητική για μας συμμετοχή της Ευσταθίας, της τραγουδοποιού και συγγραφέως, της εξαιρετικής.
0: Εξαιρετική όντως και πολύ αγαπημένη μας.
2: Που θα τραγουδήσουμε μαζί της κάποια τραγούδια από το δικό της ρεπερτόριο, από τις δικές της δημιουργίες, και σίγουρα θα είναι μια ξεχωριστή νότα στην όλη βραδιά μας.
1: Κύριε
2: Ρακίτα. Και όλα αυτά φυσικά με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Κάτης Βανδόρου.
1: Τι όμορφα. Αν η νύχτα η αυριανή μπορούσε να μείνει στη μνήμη του κοινού με μία μόνο εικόνα ή με ένα μόνο συνέστημα, ποιο θα θέλατε να είναι αυτό?
2: Αυτό θα θέλαμε να είναι περισσότερο η σύνδεση. Είτε η σύνδεση, η οριζόντια του συνόλου, των φωνών του συνόλου μας με το κοινό, είτε η κάθετη του όλων εμάς μαζί με την απεραντοσύνη του ουρανού.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Νομίζω ότι αυτή η σύνδεση μπορεί να συμβεί και έτσι και αλλιώς. Υπάρχει ωστόσο κάποιο τραγούδι του προγράμματος που έχει για σας ένα νόημα ιδιαίτερο όταν ακούγεται έτσι όπως ακούγεται από εσάς, από τους Ανκόρ, με πολλές φωνές μαζί?
2: Ουσιαστικά μπορώ να πω ότι είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, γιατί είναι πρώτον μία από τις, η πρώτη μάλλον απόπειρα, θα το μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, για να πούμε ένα τραγούδι, να κυκλοφορήσουμε μάλλον ένα τραγούδι χωρίς καθόλου οργανική συνοδεία.
0: Ωραία.
2: Μόνο με τις φωνές μας και με τους ήχους που μπορεί να παράξει το σώμα μας, ώστε να δώσουμε στον κόσμο και ένα δείγμα του πώς μπορούμε μόνο χρησιμοποιώντας το πιο αρχαιγόνο μουσικό όργανο, τη φωνή μας δηλαδή, mm-hmm. αλλά και το σώμα μας γενικότερα, να δημιουργήσουμε πάρα πολύ όμορφα ακούσματα.
0: Πριν σας αφήσουμε, γιατί είναι μικρή αυτή η κουβέντα που θα κάνουμε, θα έρθει όμως η στιγμή που θα μιλήσουμε εκτενώς για αυτό το υπέροχο φωνητικό σύνολο του Σανκόρ. Και αφού πούμε πρώτα ότι αύριο 6 Ιουνίου στις 9.30 στο Λόφο των Νυμφών στο Θησίο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, θα ακούσουμε όσα τραγούδια χωράει η νύχτα, όπως λέγεται και το live. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε τι άλλο ετοιμάζετε.
2: Έχουμε αρκετά σχέδια και, για ηχογραφήσεις, για ζωντανές εμφανίσεις. Όλα αυτά είναι επί χάρτου ακόμα, και όταν λέω επί χάρτου εννοώ επί μουσικού πενταγράμμου κατά κύριο λόγο.
0: Ωραία.
2: Γιατί οι μελωδίες έρχονται, η σκέψη, η έμπνευση πάντοτε υπάρχει, και όταν μας χτυπάει την πόρτα είναι μεγάλη έτσι, η δημιουργική μας χαρά, για να μπορούμε να αφενός να δημιουργούνται έτσι, οι εναρμονήσεις των τραγουδιών που, πάνω στα οποία δουλεύουμε μετά, και φυσικά η ανταλλαγή απόψεων, η συνεργασία πάνω σε αυτό το όμορφο χτίσιμο, και στο τέλος η παρουσίαση στο κοινό μας.
0: Τι ωραία.
1: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Ρακιτζάκη. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και η μεγαλύτερη χαρά ενός φωνητικού συνόλου?
2: Ακριβώς η συνύπαρξη των μελών του, μπορώ να πω ουσιαστικά, γιατί είναι σημαντικό σε ένα σύνολο στο οποίο όσο λιγότεροι είμαστε τόσο πιο εμφανείς μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι οι διαφορές οι φωνητικές, και φυσικά εντάξει είναι, πάντα υπάρχει και η ανθρώπινη αλληλεπίδραση των μελών, οπότε ουσιαστικά μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον πράγματα, ακούγοντας ο ένας τη φωνή του άλλου, μαθαίνοντας μάλλον να ακούμε πρώτα απ' όλα, έτσι προχωράμε προχωράμε μετά από αυτή την πρόκληση να, πώς να το πω,
0: πιο πολύ έτσι προχωράτε και ξαναδημιουργείτε.
2: Ουσιαστικά, υπάρχει μια αναδημιουργία πραγμάτων η οποία μας οδηγεί πάντοτε σε ένα όμορφο αποτέλεσμα.
0: Πολύ πολύ σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία για αύριο, που είναι σίγουρη. Η σύνδεση επίσης και οριζόντια και κάθετη θα
2: Ακριβώς.
0: είναι και αυτή εκεί. Θα είμαστε και εμείς εκεί να σας απολαύσουμε. Να είσαστε καλά και πάντα όμορφα, όμορφες φωνές αχάδι στα δικά μας αυτιά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι η ηλεκτρονική προπόληση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Είμαστε ηλεκτρονικά sold out. Θα υπάρχουν βέβαια κάποια τελευταία εισιτήρια για τον κόσμο που θα θελήσει έτσι να έρθει να μας ακούσει, έστω και αύριο το βράδυ αν πάρει την απόφασή του, θα βρει κάποια εισιτήρια στο είσοδο του χώρου.
0: Υπέροχα, υπέροχα, και χαιρόμαστε που να είστε πάντα sold out. Αυτή είναι η ευχή.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Yeah.

0: Σταθερά συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ελευθερία Αρβανιτά και αγαπημένο τραγούδι. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νίκολα Κοπούλου.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να ακούτε δεύτερο, τουλάχιστον ένας.
0: 24 ώρες το 24
1: ώρες το 24
0: ώρες. Και όχι μόνο το δεύτερο, έχουμε τόσα ραδιόφωνα και ιντερνετικά.
1: Και στο ΕΡΤΕΚΟ να μας ακούτε,
0: βέβαια,
1: να ακούτε τα web radios που έχουμε φτιάξει. Και όχι μόνο, έχουμε εξαιρετικό ηχητικό περιεχόμενο.
0: Και αν θέλετε να ακούσετε ξανά την εκπομπή, γιατί δεν τη χορτάσατε, μπορείτε στο on demand. Αφού τελειώσει η εκπομπή, ανεβαίνει στον αέρα, στο ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να το ακούσετε. Ξανά την εκπομπή.
1: Και επίσης, επειδή έρχεται Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
0: Μπορείτε
1: έρχεται,
0: να μας ακούτε και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Και αυτό, αλλά έχοντας το δεύτερο στα αυτιά σας, μπορείτε να πάτε και μέχρι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που γιορτάζει το Athens Pride και είναι δωρεάν απόψε στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο πλαίσιο της θερινής σειράς προβολών Cinefix. Η βραδιά ξεκινάει με μία συζήτηση στις 8.30 και συνεχίζεται με προβολές ταινιών στις 9 και 4. Διάφορες ταινίες όπως το Morning Glory της Εύα Στεφανή, το The Einstein of Sex, Life and Work of Dr. Hirschfeld της Ρόζα von Braunheim του 1999, αλλά μετά μπορείτε να πάτε και μέχρι το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που σήμερα στο Park Your Cinema παίζει το Grease. Τι ωραία.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Grease. Αγαπημένο musical από τα αγαπημένα μου.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό έχω να σας πω στα δωρεάν του πράγματος τα σημερινά. Έχει και άλλα.
0: Και αν
1: βέβαια
0: πάτε στο Νιάρχος, πηγαίνετε και λίγο πιο πέρα να δείτε τα καραβάκια. Και άσπρα και κόκκινα και κίτρινα και μπλε.

0: Διευθυντής ορχήστρας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τον είδες που έκανε, ναι.
1: Και διευθυντής και μαέστρος της κονσόλας και μαέστρος του τραγουδιού
0: και
1: αυτού.
0: Και στα χορευτικά, γιατί είχε βάλει τα χέρια στη μέση και έκανε, ναι, χόρευε η Μικαέλα και έβλεπα εγώ και έλεγα τώρα τι γίνεται εδώ.
1: Εσύ κρατούσες το ρυθμό με τα παλαμάκια.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και έβλεπα τα καραβάκια.
1: Έβλεπες, ναι,
0: τις βάρκες.
1: Αν κουνιούνται.
0: Ναι. Έτσι, και ήταν μπράβο. Και πράσινες και κόκκινες και κίτρινες και μπλε και κίτρινες και γαλάζιες και μενεξέδι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου.
0: Φεύγουμε.
1: Λες να φύγουμε ή θα μείνουμε εδώ για πάντα.
0: Να φύγουμε, να φύγουμε.
1: Έτσι, να φύγουμε, Δημήτρη μου. Να φύγουμε.
0: Αλλού.
1: Να πληρώσουμε και να φύγουμε, Νίκο μου, που έλεγε η Ελεκή Βουγιουκλάκη. Το θυμάσαι από τη Σοφερίνα.
0: Το θυμάμαι, το
1: να φύγουμε, Νίκο μου, να φύγουμε. Να πληρώσουμε και να φύγουμε, Νίκο μου. Λοιπόν, Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως είπαμε, στη φροντίδα του ήχου. Δημήτρης Μαϊδάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Μικαέλα, και στο άλλο.
1: Η Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Σωστά.
1: Και κάπως έτσι εμείς θα σας αφήσουμε στα σίγουρα χέρια της Ιωάννας Νιαώτη, που έρχεται με την κόκκινη σβούρα, και αμέσως μετά.
0: Με αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέου, αλλά μένω στην κόκκινη σβούρα, που δεν είναι μόνο κόκκινη, είναι και κίτρινη και γαλάζια και μενεξεδί, σου λέω.
1: Α, αυτό ήθελες να πεις. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, η κόκκινη σβούρα τριφογυρίζει στη ΒΒΕΦ Ελλάς και θέλει να πει: φάτε μάτια ψάρια. Όμως η οργάνωση έχει μια καλύτερη ιδέα και για μικρά και για μεγάλα παιδιά.
1: Το δικό μας σλόγγαν είναι: μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά. Είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι απαραίτητο για όλους, είτε μικρούς είτε μεγάλους, να ενημερωνόμαστε έτσι ώστε να επιλέγουμε σωστά και υπεύθυνα. Άρα το δικό μας το σλόγγαν για την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών είναι «Μη τσιμπάς, διάλεξε σωστά», όπου μπορεί ο καθένας να μπει μέσα στο site, το fishguide.wwf.gr, να μάθει πληροφορίες, να ενημερωθεί για τα είδη, τα μεσογειακά, τα ξενικά είδη που μας ήρθαν από άλλες περιοχές εκτός Μεσογείου, λόγω της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο, είδη υδατοκαλλιέργειας και εισαγόμενα, να μάθει την ιστορία τους, να δει τα θρεπτικά στοιχεία και διάφορες άλλες, ας το πούμε, μύθους που για διάφορους λόγους έχουν μείνει στο μυαλό μας.
0: Μιχάλη, στον οδηγό σας υπάρχουν ψάρια που λένε ναι, φάτε με, και άλλα που λένε όπα, όπα, αφήστε με να μεγαλώσω λίγο ακόμη. Πώς αποφασίζει κανείς ποιο ψάρι μπορεί να έρθει στο πιάτο μας και ποιο χρειάζεται να μείνει κι άλλο στη θάλασσα?
1: Πολύ σημαντικό πράγμα για να επιλέξουμε σωστά και υπεύθυνα το ψάρι που θα βάλουμε στο πιάτο μας είναι να ξέρουμε να επιλέγουμε σε περίοδο που δεν αναπαράγεται. Δηλαδή, όταν το ψάρι έχει προλάβει να έχει αφήσει απογόνους. Όταν το ψάρι έχει μεγαλώσει αρκετά και έχει περάσει πάνω από ένα μέγεθος συγκεκριμένο.
0: Μιχάλη, και πώς θα πηγαίνω? Θα πηγαίνω να ψωνίζω ψάρια και θα έχω μαζί τον οδηγό ψαριών και θα ρωτάω τον ψαρά ή στο σούπερ μάρκετ τι συμβαίνει?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί ο οδηγός είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Πλέον στο ίντερνετ μπορούμε να μπούμε όλοι, είτε από μικρό παιδί μέχρι μια κάποια ηλικία. Άρα είναι πολύ εύκολο και βέβαια είναι πολύ σημαντικό, ανάλογα την περιοχή που είμαστε. Δεν έχουμε πρόσβαση σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, σε όλα τα ψάρια που υπάρχουν μέσα στο Fish Guide. Για παράδειγμα, ένα παιδί, ένας ενήλικας, ένας καταναλωτής, ας το πούμε έτσι, αν θέλει να πάρει το γοφάρι, είναι πολύ πιο εύκολο να το βρει στη Βόρεια Ελλάδα. Αν θέλει να πάρει το σκάρο, είναι πολύ πιο εύκολο να το βρει στη Νότια Ελλάδα.
0: Μπορεί ένα παιδί να γίνει μικρός φύλακας του βυθού ακόμα και αν δεν έχει βάρκα και δεν ψαρεύει? Δηλαδή, αυτό που ρωτάω είναι ποιες μικρές κινήσεις κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
1: Εννοείται ότι μπορεί. Γιατί μπορεί? Γιατί θα ενημερωθεί, θα μάθει και όταν θα μεγαλώσει μπορεί να γίνει ψαράς. Μπορεί να γίνει ερασιτέχνης ψαράς. Που είναι μια δραστηριότητα η οποία εφραίνει την καρδία, ας πούμε, σε χαλαρώνει. Αλλά θα ξέρει να το κάνει σωστά και υπεύθυνα.
0: Μιχάλη, αν μια τσιπούρα ή ένας γάβρος μπορούσαν να στείλουν ένα μήνυμα στα παιδιά, τι πιστεύεις ότι θα τους ζητούσαν για να μείνουν οι θάλασσές μας ζωντανές και γεμάτες ζωή?
1: Νομίζω και ο μπακαλιάρος ίδιο μήνυμα θα έστενε, και όροφος, όχι μόνο αυτά τα δύο είδη. Νομίζω ότι θα τους έλεγε σεβασμός. Είναι πολύ σημαντικό. Τα ψάρια μας δίνουν θρεπτικά συστατικά τα οποία τα χρειάζεται ο οργανισμός μας. Άρα και εμείς θα πρέπει να τα σεβόμαστε και να τα επιλέγουμε όταν πρέπει να τα επιλέγουμε.
0: Μερικά ψάρια διαβάζω ότι ταξιδεύουν απίστευτες αποστάσεις μέσα στη θάλασσα. Υπάρχει κάποιο ψάρι του ελληνικού βυθού που, αν το γνωρίσουμε καλύτερα, θα γίνει ο θαλάσσιος σούπερ ήρωάς μας?
1: Αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί για εμένα όλα τα ψάρια είναι ήρωές μου. Δεν μπορώ να επιλέξω εύκολα κάποιον, άσχετα αν κάνει μεγάλα ταξίδια ή αν κάνει μικρά. Όλα έχουν μια δικιά τους ιστορία πολύ όμορφη. Εγώ προσωπικά θα επέλεγα το σκάρο. Είναι ένα είδος το οποίο είναι πανέμορφο. Βρίσκεται βέβαια σε πιο μεγάλες ποσότητες στο Νότιο Αιγαίο, στις περιοχές της Πελοποννήσου ή στο Ιόνιο, και είναι πάρα πολύ γευστικό και θρεπτικό. Και φυσικά είναι και φυτοφάγο.
0: Με σεβασμό στα ψάρια και στο περιβάλλον, η κόκκινη σβούρα, μαζί με τον Μιχάλη Μαργαρίτη, υπεύθυνο σε θέματα αλληλείας της ΒΒΕΦ Ελλάς, λένε σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, φροντίζετε τα ψάρια και μην τζιμπάτε. Καλό Σαββατοκύριακο!
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Ημιτού.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές. 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης. 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Με το 1, 2, 3, 4 είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με τη διασκευή των Iman Baldi στο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη. Χαίρετε, πώς είστε, τι κάνει του Βασίλη Τσιτσάνη, καλά εντάξει. Ξεκινάς με λάθος, καλά θα πάει αυτό. Έχεις 2 ώρες μπροστά σου να τα κάνεις όλα. Α, χρόνος. Ατέλειωτος και αμέτρητος. Ξεκινάει η βόλτα με τρικλοποδιά. Δεν υπάρχει όρος αυτοτρικλοποδιά. Συμβαίνει όμως. Δεν σας έχει συμβεί ποτέ να περπατάτε εκεί μόνοι σας να... Αυτό έπαθα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Είχα το μυαλό μου να σας πω διάφορες εξυπνάδες σε σχέση με τις εξετάσεις των παιδιών που σήμερα διαγωνίζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Και καθόμουν και έβρισκα λέξεις κλειδιά για κάθε μάθημα. Και με πήρε η ώρα και με πήρε ο χρόνος. Δηλαδή ήθελα να σας πω σήμερα ντουμ σπύρο σπέρο και βανάδιο άζωτο και χρώμιο και RAM και σκληρός δίσκος και browser, γιατί αυτά είναι τα μαθήματα των παιδιών, αυτά είναι η ύλη, αυτή είναι η ύλη στην οποία εξετάζονται. Έχουν ήδη μπει στις αίθουσες, σε 22 λεπτάκια ξεκινάνε την εξέτασή τους. Άλλη μια μέρα έχουν τα περισσότερα και μετά πετάνε ελεύθερα να απολαύσουν το καλοκαίρι. Ελεύθερα. Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε? Εγώ λάθη.

Άλλα μου λέει τα μάτια σου και άλλα τα φιλιά σου. Αυτή ήταν η Γκατσοντέλο στο τραγούδι του Κώστα Μανέση και του Θόδωρου Βερβενιώτη. Είναι πρωινό της Παρασκευής. Είναι το 5ο του Ιουνίου. Είναι το 156ο της χρονιάς. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Τα ακούγατε και πριν από την Κόκκινη Σβούρα και την Ιωάννα Νιαώτη και από τα παιδιά. Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του Ιδισμού και είναι η Διεθνής Μέρα για την Καταπολέμηση της Παράνομης Αλιείας, της μη καταγγελόμενης αλιείας, της μη ρυθμιζόμενης αλιείας. Και από αυτά στην πατρίδα μας έχουμε. Και αν δεν έχουμε δυστυχώς, στη Δανία είναι η μέρα του Συντάγματος. 13 λεπτά μετά τις 8. Δεύτερο πρόγραμμα, Ελληνική Ραδιοφωνία. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο. Δώσ' του κλώτσο να γυρίσει, βόλτα για να ξεκινήσει.

Μιλάμε για τόση αγάπη και εγώ για σένα θα πατήσω τις 10 εντολές. Ο Μιχάλης Γκανάς έγραψε, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου μελοποίησε, του Πόθου το Αγρίμι ήταν αυτό, με τη φωνή της Ελευθερίας, Αρβανιτάκη. 20 λεπτάκια μετά τις 8, σήμερα στο Ιορτολόγιο βλέπω Απόλλωνας, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος και Σελήνη, χωρίς χόχο, φαντάζομαι. Λοιπόν, 2-10-60-13-100, γελάσατε, 2-10-60-13-168 και 169, τρόπος για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο Παραλήπτης, μέσω Viber του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούτιο. Λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Αχ, πόσο παλιοί είμαστε όλοι, χόχο μου.

Λοιπόν, έχουν μαζευτεί καλημέρες πολλές τώρα. Κάτσε, περίμενε. Καλημέρα στη Κυψέλη και τη Νέα Σμύρνη, τη Βούλα, τη Χασιά, τον Κολόνο, το Γαλάτι, την Πατησίων και τη Μεσογείων. Τώρα στο ρεύμα της Πατησίων προς Αθήνα είχε γίνει ένα ατύχημα στο ύψος του Χολαργού και από εκεί και πίσω, και προς Αγία Παρασκευή και προς πιο πίσω, ήταν κολλημένο το σύστημα πριν από μισή ώρα, τρία τέταρτα. Ελπίζω ότι έχει μεταφερθεί κάπου αυτό το όχημα που είχε. Δεν είχαμε κάποιο τραυματία και τέτοια, οπότε όλα καλά. Λοιπόν, Γαύρος Καλαμπακάς, Φάκαλα Σιθίου, Πέραμα Σαντορίνη, Σιτίακος, Λουτράκι, Γαργαλιάνη, Καβάλα Μεσολόγγι, Χίος, Πάτρα, Σύρος. Καλημέρα στο Αμίντιο και την Καστοριά που με έναν τρόπο ενώθηκαν. Κεφαλονιά, Άμφισα, Βιέννη, Σικές και Θεσσαλονίκη, Νέα Λικαρνασσός, Δράμα, Μαριολάτα Φωκίδας, Τα Πούληθρα και το Λεωνίδιο και την Τρίπολη, στην Πελοπόννησο, Καρδίτσα, Λίμνης Μοκόβου, Τίνος, Πτολεμαίδα, Κάλυμνος, Νιου Έντρι και στην Έδεσα καλημέρα. Και στη Λειψία καλημέρα. Παιδες, ωραία πράγματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελαβίβ-Βηρητού όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών, κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Την πόρτα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα περάσουν σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και συγγενείς των συλληφθέντων. Άστατος και ζεστός ημέρα ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Ο δίσκος είχε τίτλο «Σαμποτάζ». Η Λένα Πλάτωνος και η Μαριανίνα Κριεζή. Η Μαριανίνα Κριεζή και η Λένα Πλάτωνος έφτιαξαν ένα ονειρικό τοπίο. Η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας το τραγούδησαν αυτό το ονειρικό τοπίο. Αυτή ήταν η πτήση 201 από Βουδαπέστη. Μπορεί κανείς ακόμη να ταξιδέψει μαζί της, και ας έχουν περάσει 45 ολόκληρα χρόνια. Το 81 μέχρι τώρα τόσα δεν είναι. Τόσα είναι. Όσο και να τα υπολογίζεις, αυτός ο αριθμός βγαίνει. Πανάγια μου.

Αυτό το τραγούδι το έγραψε η Μαριέτα Φαφούντη και το τραγούδισε η Κατερίνα Μπουρνάκα. Λέγεται Dance with me tonight. Έχει να κάνει με Ελλάδα, και ας είναι ο στίχος αγγλικός. Είπα Ελλάδα, είπα Αγγλία. Κάνουμε μια βόλτα στον κόσμο. Οπωσδήποτε να κάνουμε μια βόλτα στον κόσμο. Και επειδή είπα Αγγλία, να ξεκινήσω με την Αγγλία. Detective στο Λονδίνο ξετρυπώνουν υπαλλήλους που κάνουν τους άρρωστους. Βροχή τα αιτήματα των εργοδοτών να αναλαμβάνουν ιδιωτικοί ερευνητές για να καταλαβαίνουν πότε η αναρρωτική είναι αναρρωτική και πότε η αναρρωτική είναι βόλτα, καφές κτλ. Έχουμε ξεφύγει, έτσι, τελείως έχουμε ξεφύγει. Στάση στη Γαλλία, που βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη από το 1900, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε ρεκόρ θερμοκρασιών την άνοιξη που μας πέρασε, πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο. Οι προηγούμενες θερμές τέτοιες περίοδοι ήταν το 2011 και μετά το 2020. Είπα Γαλλία, οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνω στάση άλλη μία στη χώρα. Πέθανε εκεί η Γαλλοϊρανή καλλιτέχνης, η πολύ τρυφερή Μαριάν Σατραπή, που γνώρισε την απόλυτη αναγνώριση με τα αυτοβιογραφικά της έργα και με την ταινία Περσέπολης. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, σπεύστε. Η ταινία έχει να κάνει με την θέση της γυναίκας στο Ιράν, πολύ επώδυνη και ταυτόχρονα πολύ τρυφερή ταινία. Για την ταινία έλεγε η ίδια ότι εγώ ξέρω ότι είμαι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σε συγκεκριμένο τόπο, σε συγκεκριμένο χρόνο, που δεν επέλεξε. Αυτό. Είναι ταινία κινουμένων σχεδίων και αφηγείται την πρώιμη ζωή της Σατραπή στην Τεχεράνη, μια ζωή με περιορισμούς που επέβαλε η Ισλαμική ηγεσία από την Επανάσταση του 1979 και μετά, την εξορία στην Ευρώπη κτλ. Η Σατραπή αρνήθηκε το γαλλικό παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής, επικαλούμενη την υποκρισία της Γαλλίας στη διαχείριση των σχέσεών της με το Ισραήλ και για ό,τι κάνει η Γαλλία με τις πολιτικές βίζες που εμποδίζουν αντιφρονούντες να φύγουν από το Ιράν για να φτάσουν εκεί στην πόλη. Στην Ιταλία, στο Βατικανό, ο Πάπας Λέων ο 14ος έκανε την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο. Τι άλλο έχουμε στο γύρο του κόσμου μέχρι εδώ.

μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Αυτός ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος, αυτό ήταν το τραγούδι του Ανδρέα Θωμόπουλου. Και ναι, έχετε δίκιο, πόσο κλάμα έχουμε ρίξει με αυτό το τραγούδι. Κάπου μέσα στη ζωή μας, για κάποιο λόγο, κάποια στιγμή, για κάποιον άνθρωπο, για μια ψυχή, αυτό το τραγούδι έχει βρει και αποστολέα, έχει βρει και παραλήπτη. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς.

αυτό που πρέπει να ανταποδώσω τις καλημέρες, και είναι και πολλές. Καλλικράτεια Χαλκιδική και Χαλκίδα και Αμίντεο και ο Άσος της Πρέβεζας και στη Λέσβο καλημέρα και στη Φλόρινα και στη Σκοπιά και στη Θέρμη, στην Αδριανή της Δράμας, στη Σκόπελο, στις Σέρες, την Αράχοβα και τη Θεσσαλονίκη, τη Σύφνο, την Ικαρία και τη Λαϊκή Ορχήστρα εκεί. Καλημέρα στην Κασάνδρα επίσης στη Χαλκιδική. Χαίρετε στην Πάρο, στη Δράμα και στη Γραμμένη, στους Κομποτάδες της Φθιώτιδας, στους Αγίους Θεοδόρους. Καλημέρα στο Λουτράκι, εκεί στον Υπηαγωγείο. Μας στείλατε, κάνει γιορτή τον Υπηαγωγείο και στείλανε κάτι φανταστικές φωτογραφίες. Έχουν φτιάξει ένα νησάκι απάνω στην χειροποίητη σκηνή. Έχουν φτιάξει μια βαρκούλα, έχουν φτιάξει φάρο για να πάνε να αποφοιτήσουν τα πιτσιρίκια του Υπηαγωγείου για να πάνε δημοτικό και κάνουν τη γιορτή τους. Καλημέρα και στην Κολονία, τα Πατήσια, το Λάλιμο, το Χαλάνδρι, τον Πειραιά, την Νέα Ιωνία, εκεί στο Ρακογιάλι. Καλημέρα στο Περιστέρι, χαίρετε στην Παγκρατάρα. Καλημέρα στο Λυκαβητό και στον Κολονό και στο Περιστέρι και στα Εξάρχεια και στην Κηφισιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γηνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
11: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάμη. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
13: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χαίρετε και καλημέρα σας. Είναι πρωινό Παρασκευής. Είναι Ρεγκίνα Ρόζα Σάματ και υδρογόνο 2, οξυγόνο και θείο και σίδηρος και λογισμικά και data και motherboard και τέτοια. Δεν μιλάω με γρίφους. Δεν έχω μασίσει φιλαδάφνης. Αυτά είναι τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται σήμερα τα παιδιά των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Λατινικά, χημεία, πληροφορική. Λατινικά, ντομις πυροσπέρο. Χημεία, υδρογόνο 2, οξυγόνο, θείο, σίδηρος. Πληροφορική, λογισμικό, data, motherboard. Μέχρι εκεί φτάνω. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο. Μαργαρίτα Μαντιλινέο στο μικρόφωνο. Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Γραπτά μηνύματα μέσω Viber έρχονται στο στούντιο. Αρκεί να πληκτρολογήσετε στη θέση του παραλήπτη το δεύτερο πρόγραμμα. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμψη λέξη πρόγραμμα. Παρασκευή, Παρασκευή, Παρασκευή, Παρασκευή.

Δεν ξέρω αν τραγουδούσαν το τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Γιώργου Χατζηνάσιου οι 72 γυναίκες που κατατάχθηκαν ως εθελόντριες χτες στον ελληνικό στρατό. Αυτό το «Για δεν με αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι, θέλω να ζήσω ελεύθερη, δίχως ταυτότητα πια». Η αλήθεια είναι ότι χτες αυτές οι 72 γυναίκες γράψαν ιστορία. Είναι οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Τι λες και ιστορική λίγο την ημέρα που γράψαν στα παλιά τους τα παπούτσια οι γυναίκες αυτές, στερεότυπα και... πώς να πω τώρα, να πω κολλημένα μυαλά. Ναι, αυτή τη λέξη ήθελα να χρησιμοποιήσω και αυτή χρησιμοποιώ. Εκπαιδεύονται οι πρώτες εθελόντριες, οι πρώτες νεοσύλλεκτες, θηλυκή κατάληξη, νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό πάει να πει ότι γίνεται ένα βηματάκι πιο κοντά στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις, ένα κομματάκι πιο κοντά σε αυτό που στη θεωρία λέγεται ισότητα. Και εκτός από το «Για δεν με αφήνετε ήσυχη, άστε με ήσυχη τώρα», μπορεί και να τραγουδούσαν και τούτο εδώ. Αυτό το «Για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε».

Λοιπόν, στο εδώ και στο τώρα υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας σοβαρό. Έχει πέσει καλώδιο τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας και όπως είναι το butterfly effect, είναι κλειστές και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην Ομόνια. Άρα είναι ακίνητη και η Πανεπιστημίου και πιο πριν είναι ακίνητη η Βασιλής Σοφίας και πιο πριν είναι ακίνητη η Συγκρού. Σαν ντόμινο πάει αυτό. Εντάξει, έχουμε προβλήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site? Τι παίζει ψηλά, τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων? Προφανώς οι θετικές, κάποιες εξελίξεις, δεν τις λέω ακόμα θετικές, στο μέτωπο της Ουκρανίας, επιστολή που απέστειλε ο Ζελένσκι προς τον Πούτιν με σκοπό συνάντηση για να δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο. Στην πανελλαδική δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που δημοσιοποιήθηκε χτες, που δόθηκε στην... τη μάθαμε για το Μέγκα, είναι καταγεγραμμένα τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αυτά τα δύο νέα πολιτικά σχήματα έχουν προκαλέσει σημαντικές μετακινήσεις, έχουν δημιουργήσει αλλαγή συσχετισμών. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ιστορική απόφαση του Αριουπάγου με... μια απόφαση που βάζει οριστικό τέλος στις αυθαίρετες διεκδικήσεις των funds, μια απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα και για όλα τα κόκκινα δάνεια, μπλόκο στα funds κανονικό, όπως θα έπρεπε. Έχουμε τη δεύτερη πράξη στο δράμα που λέγεται Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τελική της Super League, της Basketball League, όχι της Super League, ποδόσφαιρο είναι αυτό, για το μπάσκετ. Έχουμε και συμμετοχή Κώστα Σλούκα και συμμετοχή Νίκου Ρογκαβόπουλου σήμερα. Και συμμετοχή Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, που θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Έχουμε νέο γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε την δική Λιγνάδη από σήμερα στο εφετείο. Πολύς καιρός πέρασε, μου φαίνεται. Έχουμε τη σύλληψη 45χρονου Μελισσοκόμου, που όχι θελημένα έβαλε φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Είχε τα μελίσια του, παιδιά, στο Άλσος Βεϊκού ο Μελισσοκόμος. Τι άλλα νέα?

Αυτό το έγραψε η Ματούλα Ζαμάνη. Το τραγούδι λέγεται «Πριν». Η Ματούλα Ζαμάνη που έχει ήδη ξεκινήσει τα πλάνα τα καλοκαιρινά. Ήταν, έστησε και ένα ολόκληρο φεστιβάλ. Ωραία πράγματα είναι αυτά που κάνουν οι άνθρωποι από μέσα από το τραγούδι. Ωραία δεν είναι? Λοιπόν, είναι που έχει φτάσει καλοκαίρι, είναι που δεν μπορεί πια να συγκεντρωθεί πολύ το μυαλό, είναι που δεν ακολουθεί το σώμα, είναι που προσπαθείς να σκεφτείς πόσες μέρες σου βγαίνει για να πας διακοπές, είναι που αυτές τις λίγες μέρες που σου βγαίνει να πας διακοπές σκέφτεσαι πού θα πάω και πώς θα είναι και τι θα αντέξει το πορτοφόλι, και ταυτόχρονα δεν κρατιέσαι κιόλας και έρχεται και Σαββατοκύριακο και λες μήπως πάω να κάνω καμιά βουτιά. Α, έλεγε προχτές κάποιος, πήγα στη θάλασσα, λέει, αλλά η θάλασσα δεν συνεργαζόταν. Είχε πολύ κρύο. Δεν συνεργαζόταν η θάλασσα.

του Φίλιππου Πλιάτσικα το τραγούδι, του Δημήτρη της δισκογραφίας, του Μίτσου, του Δημήτρη Μητροπάνου η φωνή. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Καλημέρες, προλαβαίνω, ναι. Σε εσάς που είστε καθοδόν από Γρεβενά για Κοζάνη να φτάσετε Τρίκαλα, Πόρος, Ξάνθη, Κάρπαθος, Αγκίστρι, χαίρετε στη Ζήτσα και στα Γιάννενα, στον Ίσθυμο της Κορινθού, στην Εύβοια, στην παραλία Χερόμηλος, τι ωραία που είναι εκεί, στην Αρετσού και στο Ηράκλειο, στη Ζάκυνθο. Να φύγει μια καλημέρα από τη Νέα Φώκια να φτάσει στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, χαίρετε στην Κοζάνη και στο Καλλιτεχνικό Σχολείο εκεί, που είναι ένα από τα πολλά που κάνουν τρομερά καλή δουλειά. Άγιος Νικόλαος, Αγρίνιος, Σταυρός Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Βόλος, Ραφίνα. Φύγατε με το καράβι, έτσι. Αλεξανδρούπολη, να φύγει μια καλημέρα, φτάσει στην Πετρούπολη. Χαίρετε και στα Πατήσια, το Χολαργό, το Γαλάτσι, τη Νέα Ιωνία, την Ανάβησο, την Παιανία, το Εγάλαιο, το Παλιοφάλερο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνο πρόεδρος Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελαβίβ-Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στον Λίβανο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο Μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Δημήτρης Ιφαντής. Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά μέσω του Ticketmaster 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

23 λεπτά και πριν από τις 10. Μπήκαμε στην τελική ευθεία της Βόλτας, της τελευταίας μέσα στην εργάσιμη εβδομάδα. Είναι Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο, Γερή Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο. Αυτό το τραγούδι θα ήθελα να φτάσει στη Νέα Ιωνία της Αττικής και θα ήθελα να φτάσει και στην Καλλιόπη, στο Παγνί, εκεί στο Ηράκλειο. Περαστικά και όλα τα καλά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τώρα, ολόκληρα δείξει 10. Έφυγε το ένα τραγούδι, έρχεται ένα δεύτερο.

από την εκκλησία στο γήπεδο. Που το γήπεδο θα έπρεπε να είναι εκκλησία, αλλά δεν είναι εκκλησία συνήθως, με όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω. Έρχεται Μοντιάλ, έγινε χθες η επίσημη παρουσίαση εδώ στην ΕΡΤ και του προγράμματος και του τρόπου κάλυψης των αγώνων. Είναι μια τεράστια προσπάθεια από τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Και θα είναι και το πιο μεγάλο και σε διάρκεια και σε συμμετοχή ομάδων και σε αριθμό αγώνων Μουντιάλ που έχουμε δει, συναντήσει. Νομίζω θα έχουμε να το συζητάμε. Μέσα στα πολλά που θα είναι και το πιο έξυπνο. Διότι ακόμη και η μπάλα θα έχει μέσα, θα τη λέμε έξυπνη. Γιατί θα τη λέμε έξυπνη, γιατί θα διορθώνει τους διαιτητές. Είναι η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη μπάλα που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Θα έχει αισθητήρα, θα γίνεται έξτρα έξυπνη, έξτρα smart και θα διορθώνει τις λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών. Δηλαδή, θα καταγράφει κάθε επαφή. Θα καταγράφει την ταχύτητα με την οποία την υποδέχεται ή την πασάρει ένας παίκτης. Την περιστροφή, την ακριβή τοποθεσία. Μετράει 500 φορές μέσα σε κάθε δευτερόλεπτο, σε πραγματικό χρόνο, ό,τι συμβαίνει. Εντοπίζει offside, την παρέμβαση των χεριών, την αναγνωρίζει και πολλά άλλα, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να ξεφύγουν από την προσοχή των διαιτητών. Μέσα στα πολλά έχουμε και την έξυπνη μπάλα. Έτσι. Έρε, εξέλιξη. Έρε, τεχνολογία.

Μίλα μου, είσαι μαζί και η Σωτήρια και η Κατρακύλα μου. Ωραία, τη Ντάντο έγραψε και τραγούδισε με την Εφέλη Φασούλη. Είναι πολύ ενδιαφέρον κάποια τραγούδια που είναι καινούρια και τα ακούς και είναι σαν να τα ξέρεις. Σου είναι οικεία. Νομίζω αυτό θα νιώσετε και με τούτο εδώ που έρχεται, που το μεταδίδει κατά αποκλειστικότητα το δεύτερο πρόγραμμα. Είναι καινούριο, ολόφρεσκο. Το έγραψε και ο Σταύρος κιόλας για τη Μαρίζα Ρίζου και μπήκε λίγο και στις δεύτερες εκεί στο ρεφρενάκι. Το τραγούδι λέγεται «Μην ακούς τι σου λέω». Καλό τάξιδο.

Έχει ενδιαφέρον πόσο κοντά στη Μαρίζα Ρίζου πήγε ο Σταύρος κιόλας και πόσο κοντά στο Σταύρο ήρθε η Μαρίζα Ρίζου μέσα σε αυτό το τραγούδι. Μην ακούς τι σου λέω, καινούριο. Καλό τάξιδο, μεταδίδεται εδώ αποκλειστικά μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του από το δεύτερο πρόγραμμα. Να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν στο Φοινικά της Θεσσαλονίκης, στην Πύλο και τη Μεθόνη, τη Θέρμη, τη Μυτιλίνη, τις Πέτσες, την Άουσα, τη Μονεμβασιά, το Ηράκλειο, από το Παγνή μέχρι το κέντρο της πόλης, τα τοπόλια και Σάμου Χανίων και την πόλη των Χανίων. Καλημέρα στη Σαμοθράκη και τον Αλμυρό, τα Τρίκαλα, το Αγκίστρι, το Αγρίνιο, την Άξο, τον Οροπό, τη Σάμο, το Παλιό Καρλόβαση, το Ζαγόρι, τις Σέρες, το Παλιό Κάστρο της Ελασσόνας και πιο κοντά λίγο την Νέα Μάκρη και μέσα στο κέντρο της πόλης την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Κυψέλη και τη Νέα Ιωνία και τον Άλυμο πιο έξω και την Ηλιούπολη και το Παλιό Φάληρο. Καλημέρα και στην Αμφιθέας.

Λοιπόν, με αυτό το φιλί λέμε καλημέρα, λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Αν αποφασίσετε να κάνετε τη βουτιά, εντάξει, δοκιμάστε το, τολμήστε το. Αν η θάλασσα δεν θέλει να συνεργαστεί, εντάξει, κατανοητό. Άντρη Βασιλιάδου, 10 με 12 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν η Ερικίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο, Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο. Παιδες, καλημέρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, αυτή τη μουσική με την οποία ξεκινήσαμε και που όλοι έχουμε συνδυάσει με όμορφες στιγμές, με όμορφες βραδιές που είτε με παρέα είτε μόνοι μας καθόμαστε να απολαύσουμε μια ταινία και βγαίνει το λιονταράκι και καταλαβαίνουμε ότι κάτι πολύ σπουδαίο θα συμβεί στη συνέχεια. Θέλουμε να κάνουμε λοιπόν και εμείς μια εντός εισαγωγικών θεαματική, δεν τη λες, ραδιόφωνο είναι αυτό, εκκίνηση. Επίσης, γλυκιά ζωή, βεβαίως. Έτσι, από την Αμερική και από τα μεγάλα στούντιος ήρθαμε στα δικά μας εδώ, Φίνος Φιλμ, που μας έχει δώσει επίσης υπέροχες στιγμές και ανεπανάληπτα τραγούδια που μας συνοδεύουν από τη δεκαετία τέλη 50, όχι 50, βάλε και 60, βέβαια. Τι έχουμε τώρα, 2026, και είναι η μέρα Παρασκευή. Γλυκιά ζωή. Η Παρασκευή έχει μια γλύκα παραπάνω. Σε αντίθεση με το απόγευμα της Κυριακής που αρχίζει να χάνει τη γλύκα του 5 λεπτά μετά τις 10. Και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε και σας λέμε, θα δώσουμε υπόσχεση όσο μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τις υποσχέσεις του, ότι ως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί. Ποιοι είμαστε εμείς τώρα εδώ? Είμαστε η ίδια παρέα που ήμασταν και χθες, δεν άλλαξε τίποτα. Η Έρη Γκίνζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Άντρη Βασιλιάδου είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Γλυκιά ζωή, και μην ξεχνάτε ότι είναι μικρή η ζωή, το έχει πει και η Μαρίζα Ρίζου. Και επίσης έχω να σας πω ότι αν δεν είναι γλυκιά, υπάρχουν τρόποι να τη γλυκάνεις.

Ναι, και όταν έλεγα ότι ρε παιδί μου, εντάξει, αν δεν είναι κάποια στιγμή αυτή η ζωή, έχει και τα πάνω τσίκ και τα κάτω τσίκ και τα ωραία τσίκ και τα άσχημά της. Αν είμαστε λοιπόν στη φάση του δεν περνάμε καλά, είμαστε κάπως, οφείλουμε. Νομίζω, οφείλουμε να την κάνουμε καλύτερη. Είναι στο χέρι μας. Όλα για τους ανθρώπους είναι. Έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Στέλνουμε την αγάπη μας στην Καλαμάτα, στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο και στον Μπαμπάκα μας. Λοιπόν, και όχι μου, εννοείται. Τι ήθελα να σας πω, τους τρόπους επικοινωνίας. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Δύο ηλιόλουστες τηλεφωνικές γραμμές. Μας λέγανε κάτι για συννεφιές και για βροχές και για καταιγίδες μέσα στην Παρασκευή, ότι η Παρασκευή δηλαδή θα ήταν η πιο ζώρικη μέρα, υποτίθεται ζώρικη. Εγώ σήμερα δεν είδα κάτι, δεν ξέρω αλλού όμως, έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Υπήρχε κάποτε μια εκπομπή στην τηλεόραση που έλεγε Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Γι' αυτό λοιπόν, αν εσείς αλλού αντιμετωπίζετε κάτι άλλο, πείτε το. Τώρα, αν φύγουμε από τις τηλεφωνικές γραμμές και από την Έρη, πού θα πάμε, πού θα καταλήξουμε, στο Viber. Ποιοι είμαστε στο Viber, το δεύτερο πρόγραμμα. Η αναζήτηση παρακαλώ πολύ να γίνει με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέξεις με κενό ανάμεσα στο δεύτερο και το πρόγραμμα με δύο M. Όσο για τη ζωή, εννοείται ότι κάποια στιγμή πρέπει να μας χαμογελάσει με αυτό που αναζητάμε όλοι και λέγεται τύχη.

0: Ναι, εντάξει, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο η άτιμη τύχη, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, εννοείται ότι εδώ το λίγη τύχη Νάχα είναι κάπου στις αρχές του 70 και βέβαια είναι η γνωστή μελωδία, το γνωστό τραγούδι διασκευασμένο στην ελληνική από τον Φίλιππο Νικολάου. Τι ωραίος, τι γλυκιά φωνή ο Φίλιππος Νικολάου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Από το Βιολιστή στη Στέγη, έτσι. Λοιπόν, δώσαμε και αυτές τις πληροφορίες και η επόμενη πληροφορία θα πέσει μόνη της.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Μωρό μου θέλω.

τώρα, σε ποιο κόσμο ζουν αυτά τα δύο παιδιά? Είναι ένα άλλο ερώτημα το οποίο δεν θα απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, διάβαζα μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Τα παλιά, οι παλιοί ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα μιλάω ως γνήσια φίλαθλος της ΑΕΚ.

Όμως, εντάξει, δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι κομμάτι της ζωής σου αυτό το γήπεδο εκεί στην Αλεξάνδρας. Καλά, εγώ έχω και ένα λόγο παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι είπε, κρίνει ότι είναι λάθος να γκρεμιστεί η Λεωφόρος. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορείς να περνάς από εκεί και να μην βλέπεις το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η εμπειρία που έχω εγώ δεν είναι από το ανοιχτό, είναι από το κλειστό, είναι από τον τάφο του Ινδού. Όνομα και πράγμα, έχω να σας πω. Ο τάφος του Ινδού, μια σπηλιά κανονική. Τότε, την εποχή που παίζαμε βόλεϊ, συνηθισμένες εμείς από το ηλιόλουστο κλειστό της έδρας μας, με τα παράθυρα, με τους φεγγίτες, με όλα αυτά, βρεθήκαμε παιδιά στη σκοτεινιά ξαφνικά. Αλλά αυτό που θυμάμαι είναι ότι ήταν επιβλητικό όλο αυτό. Νιώθαμε ένα δέος όταν μπήκαμε εκεί. Καλά, πέρα από την ιστορία της ομάδας και το γεγονός ότι η γυναικεία ομάδα του βόλεϊ ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, στην πρώτη εθνική κατηγορία εννοείται. Όταν πατάς το πόδι σου εκεί, αλλάζει τέλος πάντων η κοσμοθεωρία σου, εντός εισαγωγικών η λέξη. Το κάνουμε λίγο παραπάνω για να δώσουμε έμφαση. Αυτή είναι λοιπόν η εμπειρία μου εμένα από το κλειστό, από τον τάφο του Ινδού, επαναλαμβάνω. Φανταστείτε πόσο μάλλον τι ενέργεια έχει περάσει από το ανοιχτό γήπεδο. Όχι, να μην γκρεμιστεί, να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει κάτι.

ναι, βέβαια. Μελίνα Τανάγρη, κόντρα καρδιάς, εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το τραγούδι και τα λόγια κυρίως της Μελίνας Τανάγρη φεύγουν προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε ενδιαφερόμενο. Περνάς το ζόρι και μετά κάτι γίνεται. Μια καινούργια ζωή, ένα αιώνιο φιλί σου χαρίζεται. Όταν χάνεις με μαγιά, γίνονται όλα πιο ελαφριά.

Η γνωστή μας Ευσταθία έγραψε εδώ και τους στίχους και την μουσική και η ερμηνεία της ήρθε μαζί με τον Φίλιππο Πλιάτσικα για το θέλει μαγιά αυτή η ζωή, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Ας είναι αυτό τέλος πάντων το μότο και συνεχίζουμε. Θα μου πεις, πρέπει να είσαι και λίγο εκπαιδευμένος κάπως από κάπου να προέρχεσαι. Όχι, το χτίζεις μέρα τη μέρα, εντάξει, ή μάλλον πρωινό το πρωινό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούς και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ Βηρητού. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ωραία διασκευή, μ' άρεσε. Ήρθε στο σήμερα το τραγούδι της Ιωάννας Κλιάσιου και του Γιώργου Ζαμπέτα με τον Γιώργο Χριστοδούλου και την Αδριάννα την Μπάμπαλη. Όμορφα. Είναι μερικές διασκευές που πραγματικά δίνουν νέα ζωή σε ένα τραγούδι, με σεβασμό όμως και με αξιοπρέπεια. Η δημοσιογραφία, τώρα που μιλάω για σεβασμό και αξιοπρέπεια, η δημοσιογραφία πρέπει, θα έπρεπε ίσως τέλος πάντων, να κάνει ένα ειδησιόμετρο και να μετράει αλλά και να ερμηνεύει σωστά τις ειδήσεις και τα γεγονότα και ως προς τον αντίκτυπο που αυτά προκαλούν. Είναι ήττα για τον Τραμπ το πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία που εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι επιβλαβής για τη Ρωσία οι κυρώσεις που ενέκρινε η ίδια αρχή. Ως με ερωτηματικά, πάμε στο μέτρο, το ειδησιόμετρο, τα βάζουμε εκεί και βλέπουμε μέχρι που ανεβαίνει η είδηση. Τα αγκάθια του πολέμου δεν είναι από αυτά που ξεριζώνονται εύκολα. Ορμούς το ένα αγκάθι, Λίβανος το άλλο. Τα πυρηνικά ξεριζώθηκαν, δεν ξέρω. Ο Λίβανος πάντως μετά 3.500 νεκρούς από την έναρξη του πολέμου, 2 Μαρτίου αυτό. Τι κάνει η Χεσμπολάχ, τεντώνει νομίζω. Η Ρωσία το πάει για ειρήνη, έτσι λένε. Έχω τηλεφώνημα από Τραμπ. Πρόεδρε, δεν χρειάζομαι συμφωνία με το Ιράν για να πάρω το εμπλουτισμένο ουράνιο. Bye. Στο καλό, πρόεδρε. Κωνσταντίνος Κερανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σύρος, ΜΑΤ και απαγορεύσεις κυκλοφορίας λόγω άφηξης του Crown Iris ή αλλιώς του ανεπιθύμητου κρουαζιερόπλοιου λόγω της Ισραηλινής του καταγωγής. Κι άλλο κόμμα, κι άλλο. Διαπολιτικής βούλησης Αντώνη Σαμάρα από το Ηράκλειο τα μαντάτα. How about Τυχεροπούλου? Τι έπαθαν οι απορριφθήσεις αιτήσεις μέσα στο ντουλάπι? Τι πιο το ήπιαν και έγιναν εγκεκριμένες? Ο ΠΚΠ λέμε και...

0: Εντάξει, εγώ έχω υπέροχους φίρλους τώρα μέσα στο στούντιο και είμαι χαρούμενη. Τελειώνει το τραγούδι, πάει να μιλήσει, του λέω, βρε, ξέρεις από ραδιόφωνο. Τώρα τελειώνει το τραγούδι, ανοίγει το μικρόφωνο. Τι κάνεις, πώς από εδώ.
1: Όχι, από πού να μιλήσω, από εδώ ή από εκεί.
0: Γιατί έλα ρε εσύ Κώστα, έλα, παιδάκι μου, ακούγεσαι.
1: Είπαμε να έρθουμε Βάσο εδώ πέρα. Είναι και η Βάσο εδώ,
0: ναι.
1: Έλα Βασούλα παρέα.
0: Μου κάνανε έκπληξη τα παιδιά.
1: Θέλεις να κάνουμε εκπομπή, παρέα.
0: Η Βάσο θέλει να κάνουμε εκπομπή παρέα, αλλά θα είναι μια εκπομπή ειδικού βάρους, λαϊκού, ανεπανάληπτου, όχι της τάβλας, πάνω της τάβλας, έτσι αυτό, κατάλαβες.
1: Μας αρέσει
0: εξοντέρθια
1: η ατμόσφαιρα.
0: Και καημή,
1: μας αρέσει η ατμόσφαιρα. Και την ακούμε και έξω, στο γραφείο. Και ήρθαμε τώρα να την ακούσουμε και ζωντανά εδώ.
0: Σας ευχαριστώ τόσο πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Βασιλιάδου. Όχι.
0: Το ότι
1: είμαι αντικειμενικός. Άλλο πράγμα, φιλία. Το ότι είμαι αντικειμενικός δεν έχει να κάνει με το.
0: Το κάνεις ακόμα καλύτερα. Αν μείνεις λίγο ακόμα μέχρι το τέλος, μπορεί να πάρω και αύξηση, αφού ξέρεις.

Λοιπόν, εντάξει, Ιάκωβος Καμπανέλης, εννοείται, παραμύθι χωρίς όνομα και βέβαια η μαγική πινελιά. Μουσική, θα μου πεις, ναι, βεβαίως, του Μάνου Χατζηδάκη. Εντάξει, μαγική όμως και ερμηνεία, του Λάκη Παπά. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι για να ξεδιψάσει. Άμα δεν μπορεί να ξεδιψάσει πάνω με τα επίγεια, τι να κάνει, θα ψάξει στα υπόγεια. Όχι εκεί που είναι η θέα, εκεί που είναι η δροσιά. Θέλω να καλημερίσω το Δημήτρη Φίλια και τη Σοφία Μουρατίδου και να ευχαριστήσω πάρα, μα πάρα πολύ για όλα αυτά τα υπέροχα που έφτασαν εδώ στο στούντιο. Να είστε πάρα πολύ καλά, με όλη μου την αγάπη. Καλημερίζω και το Βύρονα και τα κάτω γατζέα Πηλίου. Το Ναύπλιο με φωτογραφία, κουκλάκι ζωγραφιστό. Αν ο Κορυδαλός είναι εδώ, Μαραθώκαμπος. Άνδρος Κυλίσια και Θεσσαλονίκη και Ζευγολατιό. Καλημέρα στη Ζαχάρο και την Αγία Παρασκευή. Στοιχείο, επειδή μιλήσαμε για τον καιρό, με βροντές και βροχούλα εκεί. Ασβεστοχώρη Θεσσαλονίκη, στην παρέα μας η Σαντορίνη επίσης. Η Σέρεστα, Εξάρχη Αλμυρός, Φινικούντα. Χαλάνδρη, Λευκά Πατρών. Σιτή από το Λεμαίδα και Κολονία. Βάλια Κάλτα και Κηφισιά Θεσσαλονίκης. Νάουσα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας εδώ μαζί με το γήπεδο της ακόμα. Καλημέρα στον Οροπό, στην Πάρο. Καλημέρα στη Μεσίνη. Μύτικα Έτολο Καρνανίας και Δωδώνη Ιωαννίνων. Γιατί δεν θα ήθελα να ήμουν στη Δωδώνη Ιωαννίνων, θα ήθελα.

παραμύθια θα βγει ζωή. Με παραμύθια θα βγει ζωή. Γιατί υπάρχει τίποτα καλύτερο παραμύθι και Ορφέας Περίδης. Γιατί έχω τίποτα καλύτερο από τον Ορφέα Περίδη. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω αυτή τη στιγμή το προφίλ του Έλληνα οδηγού. Το διάβαζα στο earthnews.gr. Ετήσια έρευνα. Έρευνα βαρόμετρο. Εντοπίζει ενδείξεις υπερβολικής αυτοπεποίθησης μεταξύ των οδηγών. Ο καθένας έχει την προσωπική του αυτοπεποίθηση, καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί. Επικίνδυνες συμπεριφορές με κυρίαρχο το συνέστημα της οργής, το καταλαβαίνω αυτό, και οδήγηση υπό την επίρρεια ουσιών, δεν το καταλαβαίνω αυτό. 6 στους 10 μιλάει στο κινητό. 4 στους 10 οδηγεί ενώ είναι έντονα κουρασμένος. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, παιδιά. Έχουμε μία μόνιμη κούραση. 10% σε κατάσταση μέθης. Wow. 25% στέλνει μηνύματα. 35% ξεπερνάει, δεν ξεπερνάει, προσπερνάει από δεξιά. 42% ξεχνάει ότι το αυτοκίνητό του έχει φλας. 46% ρυθμίζει το GPS κατά την οδήγηση. Αχ, πού είναι εκείνες οι αθώες εποχές του αντίπα. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Και είναι αυτό επικίνδυνο. Με τη σκέψη σε σένα, ναι, να ξεφύγω τον κίνδυνο. Οδηγώ και σε σκέφτομαι με τα μάτια κλαμμένα. Και το νιώθω πως χάνομαι αφού χάνω εσένα. Οδηγώ και σε σκέφτομαι και λυπάμαι για μένα. Και το νιώθω πως χάνομαι αφού χάνω εσένα. Οδηγώ και στο πλάι μου. Έχω μόνο τη σκέψη σου. Και καμιά σου τορκίζομαι. Δεν θα πάρει τη θέση σου. Αυτό ήταν επικίνδυνη οδήγηση.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηινής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το όχι ο ψαραδέλης.
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ζωντανά στη σκηνή, η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Συγγνώμη, αλλά εδώ ο Σταύρος Τσαντές είναι απολαυστικός πραγματικά στο Σούνιο. Για να φτάσεις στο Σούνιο βεβαίως και θα περάσεις από το Λαύριο, 6 λεπτά μετά τις 11. Θυμάμαι αυτό το τραγούδι, ήμουνα στο αυτοκίνητο και άκουγα τις αδέσποτες νότες του Μιχάλη Γελασάκη. Και κάποια στιγμή λοιπόν πέφτει το συγκεκριμένο τραγούδι και πιάνω τον εαυτό μου να γελάω μόνη μου. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που σε κάνει να χαμογελάς είναι ένα καλό τραγούδι. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 11. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ απλά και αγαπημένα. Εδώ η ομάδα. Ομάδα που πάει να σηκώσει την κούπα, παραμένει ίδια, δεν κάνει αλλαγές. Έρικ Γκίνζο στο τηλεφωνικό κέντρο, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και Άντρου Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Πώς το λένε αυτό, ευλογήσαμε και τα ράσα μας. Και τι είπαμε, για να πας Σούνιο, αν έρχεσαι από Κερατέα, περνάς από Λαύριο.

Λοιπόν, θα μείνουμε στην περιοχή και στη συνέχεια. Προς το παρόν απλώς θα υπενθυμίσουμε τους τρόπους που επικοινωνούμε. 210 60 13 168 και 169, η έρημα είναι εκεί. Το Viber είναι εδώ, εκεί, εδώ, όλα ένα. Viber, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες η αναζήτηση, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Να καλημερίσουμε και το Αγρίνιο, το Ηράκλειο, την Ανάβησο, την Αμαλιά. Ανάβησο, θα σας πω, την Αμαλιάδα, την Αμοργό, το Πόρτο Ράφτη, Ροδίτσα Λαμίας και Χαϊδάρι και Γαλάτσι. Λοιπόν, αν πας από την άλλη μεριά, στο Ζούνιο, θα περάσεις από την Ανάβησο.

Είναι κάθε μέρα τέτοια ώρα. Κάτι συμβαίνει και χάνουμε το τραγούδι στον αέρα. Θα έρθει όμως, γιατί τι να κάνουμε, αφού θέλουμε να πάμε Σούνιο μέσω αναβήσου, έτσι θα γίνει. Και επειδή τέλος πάντων είμαστε σε μια κατάσταση δρόμου και ταξιδιού, θέλω να σας πω το εξής. Οι μισοί πολίτες Έλληνες φέτος δεν θα πάνε διακοπές. Θα μου πεις και εσύ που το ξέρεις, Βασιλιάδου. Το διάβασα στη μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Αυτό τώρα που συμβαίνει, τότε δηλαδή οι μισοί δεν θα πάνε πουθενά, είναι αποτέλεσμα κυρίως του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος και του αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Μόλις το 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο, δηλαδή παλιές καλές συνήθειες. Οι άλλοι, το 42%, θα πάει διακοπές 3-4 ημέρες. Δηλαδή, τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. 29% θα πάει από 8, maximum 11 μέρες. Και είναι αυτό δηλαδή, ειδικά αν μιλάμε για 8 μέρες, είναι αυτό που αρχίζεις να βρίσκεις το χρώμα σου, το υγιές, αυτό το ανθρωπί. Τότε ξαναφτιάχνεις βαλίτσες και επιστροφή. Πώς να σας το πω, δεν προλαβαίνει ο οργανισμός να συνέλθει. Θα μου πεις γιατί το λες σε εμάς. Σε σένα το λέω, κόρη μου, εσύ νύφη να ακούσου.

Λοιπόν, έτσι όπως ακούγα το τραγούδι, ακούγα το στίχο που λέει «Από το μεθύσι μου στην Κο έφτασε αυτό» και τα λοιπά. Και τις τελευταίες μέρες παίζουν πολλές ταινίες στην τηλεόραση με τον Νίκο Σταυρίδη. Και έψαξα λίγο παραπάνω για τη ζωή του και διάβασα κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν το ήξερα, δεν είχα ξανασχοληθεί. Στο ξεκίνημα της καριέρας του, λοιπόν, ο Νίκος Σταυρίδης, που ήθελε να γίνει ηθοποιός, είχε κάποιες αποτυχίες. Δεν τα πήγαινε καλά. Ο δρόμος προς την επιτυχία δεν ήταν αυτό που λέμε σταυρωμένος με ρωτοπέταλα. Ως άγνωστος ακόμα ηθοποιός, λοιπόν, έψαχνε δουλειά στο θέατρο και έλεγε τραγούδια. Τον έβαλε να κάνει και ένα νούμερο με την Κούλα Γιουζέπε στο θέατρο, Έντεν, στο Θησείο, αλλά είχε αποτυχία και αυτό. Απογοητευμένος, λοιπόν, παίρνει ένα μπουκάλι ούζο και ανεβαίνει στην Ακρόπολη για να δώσει τέλος στη ζωή του. Τι έγινε? Το ποτό, ίσως είναι και η μοναδική περίπτωση που είχε κάποιες ευεργετικές ιδιότητες. Μεθά και ξεχνά εντελώς το απονενοημένο διάφημα. Έδωσε τέτοια παράταση στη ζωή του και βέβαια έδωσε τέτοια ευκαιρία στο μεγάλο ταλέντο του.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Τώρα είτε στο Παγκράτη είστε είτε αλλού, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ότι το ραδιόφωνο εννοείται ότι μπορείτε να το έχετε μαζί σας 24/7, Earth Echo. Και μάλιστα τώρα που είναι καλοκαιράκι έχετε πια και το Summer Radio. Με Βιξίδα το καλοκαιράκι λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και Κόσμος 93,6. Τι έκαναν? Έκαναν κάτι σωστό. Ένωσαν τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιούργησαν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Τραγούδια που ενώνουν Αιγαίο, Μεσόγειο, Ευρώπη, Αφρική, Λατινική Αμερική και Καραϊβική. Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε και φέτος, τι κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι? www.erteco.gr, φιλόξενη ψηφιακή πλατφόρμα ραδιοφωνίας της ΕΡΤ. Και τι κάνουμε? Απολαμβάνουμε τις μουσικές και τα τραγούδια του καλοκαιριού. Summer Radio, και πάλι στη ζωή μας.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε το ρολόι απειλητικό απέναντί μου, όπως πάντα ο χρόνος είναι αυτός που γίνεται απειλητικός, γιατί μου λέει ότι θα πάμε για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Συνειρμικά και συναισθηματικά θα μείνουμε στο Μιχάλη Ρακιτζή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Στις 12 οι συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδα κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι εντάξει, τα νησιά τι να κάνουμε τώρα. Πρωταγωνιστούν. Καλοκαιράκι είναι. Εννοείται ότι κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Ανεξάρτητα από το τι λένε οι έρευνες, είναι στην καρδιά μας. Αν και υπάρχουν πάντα και οι λάτρεις του βουνού, των πηγών, της δροσιάς. Εννοείται. Και μπορώ να πω, μπορώ να βάλω τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς τους φίλους. Λοιπόν, εντάξει, νευριάσατε. Το καταλαβαίνω και δίνω υπόσχεση ότι το τραγούδι θα ξαναπαίξει σε μελλοντική εκπομπή, διότι δεν το πήρε ο χρόνος. Μιλάω για το τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή μαζί με τον Ιαν Γκίλαν. Όχι, όχι, φωνάζεται η τραγουδάρα, όχι. Εντάξει, θα ξαναέρθει. Σας δίνω το λόγο μου. Λοιπόν, καλημέριζω Λουτράκη, Φινίκη Λακωνίας, Βασιλικά Θεσσαλονίκης και Αγρίνιο, Γαλάτσι Περαία, Βύρονα, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Ασοπό, Λακωνίας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Παλαιόκαστρο Ελασσόνας, Πέραμα, Παλαιοφάλιρο Κηλικείο, Αριστοτέλους, σε όλη την παρέα. Καλημέρα. Καλημέρα στο Καβούρι που πάτε για το πρώτο σας μπάνιο. Καλημέρα στο Έψομ της Αγγλίας, στο Κουτσοπόδι, Νέα Λικαρνασό, Κρόκο Κοζάνης και Σαρονίδα, Πίθιο, Μουζάκι Καρδίτσας, οι καθηγητές που μας ακούνε εκεί έχουν την αγάπη μας. Και καλή δύναμη και καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Καλημέρα στην Εύβοια, το Ήλιον, το εργαστήρι της κεραμικής εκεί που ακούει δεύτερο. Καλημέρα στην Κερατέα, καλημέρα στο Λαύριο.

Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε. Να μαζέψουμε. Πάμε να μαγειρέψουμε σωστά ζυμαρικά. Μακαρόνια δηλαδή. Πάμε. Οι Ιταλοί, να ξέρετε. Είναι οι Ιταλοί πρώτα απ' όλα. Είναι οι Ιταλοί. Οι οποίοι βρίσκονται στα όρια, σου λέει, νευρικής κρίσης για το λάθος μαγείρεμα των ζυμαρικών. Παιδιά, ας μάθουμε τέλος πάντων να το κάνουμε σωστά, να μην ευριάζουν κιόλα οι άνθρωποι. Τους ανεβαίνει και η πίεση, να πάθουν και τίποτα. Είναι Παρασκευή, όπως καταλαβαίνετε, το φαγητό υπάρχει στην εκπομπή μας. Κορυφαίοι Ιταλοί σεφ, λοιπόν, τονίζοντας πως η φιλοσοφία της κουζίνας τους βασίζεται στην ένωση της σάλτσας με το ζυμαρικό, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και αρμονικό πιάτο και όχι δύο ξεχωριστά συστατικά, λένε και συμβουλεύουν διάφορα. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι την ώρα που βράζει το ζυμαρικό, αν προσθέσεις λάδι, δεν κάνεις τίποτα χρήσιμο. Μας λένε ότι αυτό είναι μια άχρηστη κίνηση, καθώς εμποδίζει τη σάλτσα να ενσωματωθεί στο ζυμαρικό. Επίσης, το ξέπλυμα μετά το σούρωμα αφαιρεί το πολύτιμο άμυλο, καταστρέφοντας την υφή και τη γεύση του πιάτου. Το σπάσιμο το σπαγκέτι μπορεί να τους οδηγήσει σε χαρακτήρι τους Ιταλούς. Θεωρείται γαστρονομικό λάθος, καθώς το μήκος τους είναι μέρος της εμπειρίας. Παράλληλα, το πέταγμα στον τοίχο. Παίρνεις το μακαρόνι, το πετάς στον τοίχο, τσαφ, για να ελεγχθεί το βράσιμο, είναι μύθος που απλώς υποδηλώνει παραβρασμένα και ακατάλληλα ζυμαρικά. Δηλαδή, αν το πετάξει και κολλήσει, πέτα τα ζυμαρικά. Το ξέπλυμα, το πιο εκνευριστικό λάθος, καθώς αφαιρεί, όπως είπαμε, το πολύτιμο άμυλο από την επιφάνεια του ζυμαρικού. Η εξαίρεση, το ξέπλυμα επιτρέπεται μόνο αν το ζυμαρικό προορίζεται για κρύα μακαρονοσαλάτα. Υπάρχουν τρεις χρυσές συμβουλές από τους σεφ. Αλατίστε σωστά το νερό, χρησιμοποιήστε ανεπεξέργαστο θαλασσινό αλάτι, είναι η μόνη ευκαιρία να νοστιμήσει το ζυμαρικό από μέσα προς τα έξω. Κρατήστε το νερό των ζυμαρικών, αυτό το θολό γεμάτο άμυλο νερό είναι υγρός χρυσός, σου λέει, λειτουργεί ως γαλακτοματοποιητής που δίνει δένει τη σάλτσα και τα μακαρόνια, δίνοντας μεταξένια υφή εστιατορίου, νιώθω μάστερ σεφ ξαφνικά. Τελειώστε το μαγείρεμα μέσα στη σάλτσα, βγάλτε τα μακαρόνια από το νερό. Ένα λεπτό νωρίτερα και ρίξτε τα απευθείας στο τηγάνι με τη σάλτσα και λίγο από το νερό που κρατήσατε, είναι και δύσκολη ώρα όπως καταλαβαίνετε. Έτσι το ζυμαρικό θα απορροφήσει τη σάλτσα αντί απλώς να καλυφθεί από αυτήν. Ελπίζω να σας έμαθα κάποια πράγματα.

0: το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Καινούργιο τραγούδι αυτό, το ακούτε αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Θα ακούσουμε και οι συστάσεις μετά.

Λοιπόν, όπως είπαμε, το ακούτε αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ως την Κυριακή 14 Ιουνίου. Σταύρος Χιόλας και Μαρίζα Ρίζου μαζί. Η στίχη της Μαρίζας Αλιμίση, η μουσική του Σταύρου Χιόλα. Ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις έφυγε, μην ακούς τι σου λέω. Και αυτό που ακούμε τώρα λέγεται «Στα σύννεφα».

Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω για την αγάπη, για την επικοινωνία και για τις ευχές για ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά και αμέσως μετά τη Σοφία Βέμπο να συναντήσουμε ολοκένουργιο τραγούδι στα Νέα Ελληνικά. Ολοκένουργιο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη. Καταπληκτικά. Και αμέσως μετά έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου άλλη μια μέρα κοντά μας. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο και την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και να είμαστε καλά να τα ξαναπούμε το πρωί της Δευτέρας στις 10 η ώρα.

ξαφνικά στο δεύτερο. Είδα μία ανάρτηση στο Facebook που έλεγε «Παύλο, μη σταματήσεις ποτέ». Αυτό θα πούμε κι εμείς. Πανσέλινος, το καινούριο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη και «Να φαίνεται πια καθαρά ότι για τον Παράδεισο ο δρόμος πάντοτε περνά από τη ψυχή στην Άβυσσο».

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Ο αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Δεν ξέρω τι γίνεται με το φόβο αυτόν που τραγούδησε η Μαρία Παπαγεωργίου σε αυτό το ήδη πολύ αγαπημένο τραγούδι του Λευτέρη Σαμψόν με στίχους της Κατερίνας Γιώκα. Με το φόβο δεν ξέρω τι γίνεται. Μπροστά μας εμείς, τουλάχιστον αυτό που διακρίνω εγώ, είναι ότι έχουμε ένα ακόμη ραδιοφωνικό δίωρο και ένα ωραιότατο Σαββατοκύριακο που έρχεται, γιατί σήμερα διανύουμε την Παρασκευή, την πρώτη Παρασκευή του Ιούνιου. Καλώς σας βρήκαμε, πάμε με αυτά που αγαπάμε και μετά θα σας πούμε για κάποιες μικροαλλαγές που έχουμε εδώ. Νάσος Αρώνης, Τζοάννα Τρίγκο και έχουμε και λέμε.

0: εσύ.
1: Ένα τραγούδι που σ' αρέσει. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά τραγούδια από εκείνα που μας αρέσουν και θα έχουμε κι άλλα αυτή την Παρασκευή. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι Κώστας Γεωργακόπουλος αλλά και Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζουν τους ήχους μας και τους φροντίζουν δύο ηχολήπτες μαζί, γιατί ένα τεχνικό προβληματάκι μας έβγαλε από το κανονικό μας στούντιο, αλλά ήρθαμε στο εφεδρικό, σε ένα από τα πολλά εφεδρικά, γιατί με τίποτα δεν χανόμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, μέχρι να διορθωθεί αυτό το μικρό ζήτημα. Η ροή συνεχίζεται βεβαίως κανονικά, τίποτα δεν θα αλλάξει. Το μόνο που πιθανώς να μην μπορείτε να κάνετε, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, και δεν μπορούμε ίσως κι εμείς, είναι να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Έχουμε όμως την Ερικίν στο τηλεφωνικό κέντρο. Προτιμήστε το τηλεφωνικό κέντρο, πάντα το προτιμάτε, αλλά λίγο περισσότερο προτιμήστε το σήμερα. Η Έρη βρίσκεται εκεί και απαντά σε εσάς αν θέλετε να μας πείτε κάτι ή να στείλετε κάποιο μήνυμα στο 210-60-13-168 και 9. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η επικοινωνία γίνεται επίσης και μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook και από το Messenger του δεύτερου προγράμματος. Στο Facebook πάντα μπορούμε να επικοινωνούμε. Viber δεν θα έχουμε, τα πολλά πολλά σας μηνύματα που έρχονται από εκεί. Όταν θα διορθωθεί θα σας ενημερώσουμε. Έτσι και αλλιώς το επόμενο ημίωρο έχουμε εκλεκτό καλεσμένο και θα μιλήσουμε τηλεφωνικά για πολλά. Οπότε δύσκολο να σας απαντούσαμε, έτσι και αλλιώς. Για πάμε. Όλα είναι μπροστά και όλα τα αγαπάμε. Τα τραγούδια που φέραμε, τα τραγούδια που φέρνουμε κάθε μέρα, άλλη μια μέρα στον αέρα του δεύτερου.

στρατό. Δύο πολύ παρηγορητικά τραγούδια και τα δύο στη σειρά. Πριν είχαμε το «Όλοι είναι μπροστά» του Μανώλη Φάμελου με την Ατάσα Μποφίλιου. Αυτό το τραγούδι που πάντα μας δίνει όθηση, όποια στιγμή και να το ακούσουμε, που μας δίνει φόρα έτσι για να προχωρήσουμε μπροστά. Και αμέσως μετά ο Νίκος Πορτοκάλογλου ήρθε για να μας θυμίσει πως ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό και πιο δυνατό. Μακάρι και να ισχύει αυτό. Μάλλον ισχύει. Να το χαρίσουμε στα παιδιά που συνεχίζουν να δίνουν σήμερα εξετάσεις. Τι έχουμε σήμερα? Λατινικά, χημεία και πληροφορική, τα μαθήματα των εξετάσεων. Πήγα να πω αν είναι εύκολα ή δύσκολα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν εύκολα μαθήματα τελικά. Όλα είναι δύσκολα. Καλό κουράγιο, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Όπου πάνε, τελειώνουν και αυτά και θα πάρουμε τα βουνά. Προς το παρόν, τα καράβια παίρνουν τα βουνά και τις θάλασσες. Νάτος ο Μίνος Μάτσας, νάτος ο Μιχάλης Γκανάς, νάτος και ο Γιώργος Νταλάρας.

Ποιος θα είδε όλα αυτά, μπορεί να τα δούμε και εμείς. Μπορεί να δούμε και απίθανα πράγματα, μπορεί να δούμε και απίστευτα πράγματα. Και δεν θα συμβαίνουν μόνο στη φαντασία των ποιητών, αλλά θα συμβαίνουν γύρω μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για όλο τον κόσμο, για όλους μας και για ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι θέλουμε να βλέπουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα γιορτάζεται, 5 Ιουνίου. Είναι η κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 που τέθηκε σε ισχύ αυτή η Παγκόσμια ημέρα για να ενημερώνεται το παγκόσμιο κοινό για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και τώρα τι να πούμε? Να πούμε ότι κάθε μέρα σχεδόν λέμε για την αλλαγή του κλίματος, να πούμε ότι κάθε μέρα μιλάμε για τις επίγουσες δράσεις που χρειάζονται σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Αυτό λέει και η φετινή Παγκόσμια ημέρα, η μέρα περιβάλλοντος για το 2026. Θέλει να μας κινητοποιήσει, θέλει να μας πει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει πλέον στα άκρα, ότι πρέπει να το καταλάβουμε, ότι οι θερμοκρασίες αυξάνονται, ότι τα οικοσυστήματα καταραίουν, ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα καταστροφικά, βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και η ανθρωπότητα βρίσκεται επίσης σε ένα κρίσιμο σημείο. Το Αζερμπαϊτζάν φιλοξενεί φέτος την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και μια σειρά από καμπάνιες, εκδηλώσεις, δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις υπήρους, σε όλες τις οθόνες, στους δρόμους, στις κοινότητες, παντού, και πάρα πολύ καλά θα κάνουν. Γιατί αν υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει να πολεμήσουμε και για εμάς και για το μέλλον μας, είναι αυτό. Και να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί όπως λένε και οι ειδικοί, δεν είμαστε πλέον ούτε στο παραπέντε, ούτε στο παραένα. Κοντεύουμε στο και πέντε, στο και δέκα, και αυτός ο δρόμος δεν έχει επιστροφή. Λάθη μετράμε μέχρι τους τίτλους. Και λάθη μετράμε γενικά. Έρχονται οι τίτλοι, θα δούμε τι θα μας πούν και επιστρέφουμε, και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για γιορτές και θα έχουμε και πολύ ωραία παρέα τον Άκη Σακελαρίου κοντά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 13 του κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας για τις παράνομες επιδοτήσεις, εξηγείς δίνουν βουλευτές και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία του ΠΚΠ. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα ανάψει σήμερα ο ESM για την προώρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε νωρίτερα στο App News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ναυτικό ντρόουν εξεράγει πριν από λίγο στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία χωρίς να προκαλέσει θύματα σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη Λιγνάδη, δικηγόροι του προέβαλαν ενστάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός σήμερα, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εδώ είμαστε ξανά. Επιστροφή στο στούντιο. Είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο στην πρώτη μας ώρα. Και ήδη έχουμε προαναγγείλει αφίξεις εκλεκτές. Καταρχάς να σας πω ότι το τραγούδι που προηγήθηκε ήταν ένα από εκείνα τα μαγικά τραγούδια που έγραψε για τον κινηματογράφο ο Μάνος Χατζηδάκης. Το Αλέκου Σαγκελάριου ήταν εδώ η στίχη. Ο Δημήτρης Χόρν παρέα με τη Μάρο Κοντού τραγούδησαν, η οποία Μάρο Κοντού θα είναι μία από τις πολλές πρωταγωνίστριες και τους πολλούς πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου που θα βραβευτούν τη Δευτέρα που μας έρχεται σε μια μεγάλη και πολύ συγκινητική γιορτή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια γιορτή στην οποία έπρεπε να σταθούμε, την οποία έπρεπε και πρέπει να γνωρίζει πολύ περισσότερος κόσμος, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ένας πολύ ξεχωριστός και πολύ οικείος εμάς ηθοποιός. Εδώ κοντά μας είναι ο Άκης Σακελαρίου, ο οποίος θα είναι από τους παρουσιαστές της βραδιάς. Επίσης, αυτόν τον καιρό είναι και ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που εμπλέκεται με τον τρόπο του σε αυτή τη γιορτή, και θα μιλήσουμε για αυτά που πρόκειται να γίνουν. Κύριε Σακελαρίου, καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Καλώς σας βρήκα. Με μεγάλη χαρά έτσι, να σας μιλήσω για αυτή την, φαντάζομαι, έτσι, όμορφη, ζεστή βραδιά που ετοιμάζουμε το φεστιβάλ. Είπατε μια λέξη προηγουμένως, βράβευση.
0: Ναι.
1: Δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ανάγκη από βραβεία. Πιο πολύ εμείς έχουμε ανάγκη να τους τιμήσουμε. Θα είναι μια τίμηση, δηλαδή θα τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους πρωταγωνιστές, αλλά συγχρόνως μέσα στα πρόσωπα αυτά θα τιμήσουμε και τους δευτερογωνιστές και όλους τους ανθρώπους του κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 κυρίως, οι οποίοι είναι ακόμα εν ζωή και οι οποίοι είναι γνωστοί και άγνωστοι. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο αποκτά μια πιο συνολική διάσταση. Και εμείς πολύ απλά, δεν ξέρω, κάνουμε το καθήκον μας. Νομίζω ότι χρειαζόταν αυτή η τίμηση, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι παρόντες μέσα στις ταινίες τους, οι οποίες εξακολουθούν να είναι τρομερά αγαπημένες ακόμα και τώρα.
0: Βεβαίως και χρειαζόταν αυτή η τιμή. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά για να ξέρουν και οι ακροατές σε τι αναφερόμαστε. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 8 το βράδυ στην κεντρική σκηνή του υπέροχου Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και η Φίνος Φίλμς και το Δημοτικό Θέατρο θα τιμήσει κάποιες από τις πιο αγαπημένες μορφές. Νομίζω, κύριε Σακελαρίου, ότι περίπου έχουν έτσι εγγραφεί στο πολιτιστικό μας DNA. Είναι παρουσίες με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Πρόκειται για τους ηθοποιούς, τους εμβληματικούς του ελληνικού κινηματογράφου, και τους αξίζει όχι μόνο μία βραδιά, αλλά πολλές βραδιές τιμής. Έχω μία μικρή εντύπωση ότι είχατε εσείς αυτή την ιδέα, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει υπάρξει ανάλογη τιμητική βραδιά και στη Θεσσαλονίκη και τώρα έρχεται και εδώ, στα μέρη μας. Σωστά?
1: Ναι, είχαμε κάνει μια βραδιά, θα πούμε, παρόμοια για τους ηθοποιούς που θα μπορούσαν να ανέβουν επάνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι μεγάλης, πολύ μεγάλης ηλικίας, και πολλοί από αυτούς έχουν δυσκολίες στη μετακίνηση. Είχαμε τιμήσει την Εμιλία την Υψηλάντη, την Άννα Φόνσου, την Πέττη Λιβανού, τον Σωτήρη τον Τζεβελέκο, τον Δημήτρη Καλυβοκά, τον Βασίλη τον Καΐλα. Η Χλώη Άσου, δηλαδή, ήταν, και τότε ανέβηκαν επάνω, την παρουσιάσαν μαζί με τον Ιεροκλή, τον Μιχαηλίδη, και ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική βραδιά, γιατί τα ανάλογα, ας το πούμε, βραβεία, δηλαδή τις πλακέτες, τις έδωσαν ηθοποιοί. Τις έδωσαν οι ηθοποιοί της νεότερης γενιάς.
0: Κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Ναι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και τα λοιπά.
0: Κάτι τέτοιο θα γίνει αντίστοιχα και τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Κάτι τέτοιο θα γίνει και αντίστοιχα και την Δευτέρα. Βέβαια, ας το πούμε, σε μια πιο λαμπερή βραδιά, σε ένα άλλο χώρο που δεν είναι όπως στη Θεσσαλονίκη το Ιεφραζάνας. Και σας λέω, από την άλλη μεριά δεν είναι τόσο, δεν έχει σημασία το πού και πώς. Σημασία έχει ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν μέσα από αυτές τις πράξεις ακόμα και τώρα, και εμείς το έχουμε ανάγκη. Δεν είναι ότι το έχουν ανάγκη αυτοί, αυτό είναι να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς έχουμε ανάγκη και σαν ηθοποιοί, και έτσι επανέρχομαι για την ιδέα που προέκυψε από εμένα, διότι ακριβώς είναι αυτό. Εμείς οι ηθοποιοί έχουμε ανάγκη να τιμήσουμε αυτούς τους παλιότερους, γιατί ξέρουμε ότι κάποια στιγμή όλοι ξεχνιόμαστε, αλλά αυτή η γενιά εξακολουθεί να είναι παρούσα μέσα από τις ταινίες που είναι τόσο αγαπημένες και που παίζονται κατά κόρον κάθε μέρα στη τηλεόραση.
0: Ακριβώς, αυτή η γενιά δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας, και πολλοί ηθοποιοί της νεότερης γενιάς εμπνεύστηκαν και πιθανώς να έγιναν και ηθοποιοί μέσα από τις δικές τους παρουσίες. Ίσως να είναι λίγο κουραστικό, γιατί είναι πολλά τα ονόματα, αλλά επειδή κάθε ηθοποιός από εκείνους που θα τιμηθούν και που έχουν προσκληθεί για τη Δευτέρα έχει συμβάλει με το δικό του έτσι πολύ μοναδικό, πολύ προσωπικό τρόπο και με το ταλέντο του στη διαμόρφωση του δικού μας κινηματογραφικού πολιτισμού, και όχι μόνο. Μου επιτρέπετε να αναφέρω τα ονόματα που βλέπω στο δελτίο τύπου.
1: Να τα αναφέρετε. Με την επιφύλαξη βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγάλης ηλικίας, περισσότεροι είναι άνω των 90. Υπάρχει πάντοτε μια μικρή επιφύλαξη. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε την μετακίνησή τους όσο το δυνατόν πιο εύκολη και άνετη, αλλά πάντα υπάρχει ο φόβος της τελευταίας στιγμής.
0: Βεβαίως, φυσικά. Φυσικά. Να ξεκινήσουμε με το μικρότερο στην ηλικία, γιατί τότε τον ξέραμε ως Βασιλάκι. Είναι ο Βασίλης Καΐλας, Δημήτρης Καλυβοκάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χλόη Λιάσκου, Μπέτη Λιβανού, Σωτήρης Τζεβελέκος, Εμιλία Υψηλάντη, Άννα Φόνσου, Ελένη Ανουσάκη, Μπέτη Αρβανίτη, Νόρα Βαλσάμι, Γιάννης Βοιατζής, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Μάρθα Βούρτσι, Κέτι Μπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκης Κομνηνός, Ιρό Κυριακάκη, Μάρο Κοντού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπι Λάζου, Χρήστος Νομικός, Γιώργος Πάντζας, Κώστας Πρέκας, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένι Ρουσέα, Ζωζό Σαπουντζάκη, Νίκος Τσούκας και Έλλη Φωτίου. Μιλάμε, πρόκειται πραγματικά για την αφρόκρεμα των ηθοποιών που γνωρίζουμε, και νομίζω ότι θα συγκινηθεί και πάρα πολλοί κόσμος που τους αγαπά και που θα ήθελε να τους γνωρίσει και θα θέλει να τους παρακολουθήσει από κοντά. Και είναι πολύ σημαντικό, κυρία Σακελαρίου, να τιμούνται εν ζωή. Έμεσα θα τιμηθούν και όλοι εκείνοι που δεν είναι πλέον μαζί μας.
1: Ακριβώς αυτό, διότι κάναμε στο Νοέμβριο που τιμήσαμε αυτούς τους 8-9 πόσοι ανέβηκαν επάνω στη Θεσσαλονίκη, είχαμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στη συνεργασία με τη Θήνος, η οποία ήταν στο πλάι μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Όπου πολλοί από τους ηθοποιούς που δεν μπορούσαν να ανέβουν μιλούσαν, και αυτό είναι ένα 45 λεπτό ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί, όπου μιλούν όλοι αυτοί για τις εμπειρίες που είχαν, για τις εμπειρίες που ζήσανε, και αυτό είναι η παρακαταθήκη που μας αφήνουν. Και φυσικά είναι και ο κύριος Λινέος, ο οποίος μας έφυγε.
0: Βεβαίως. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος που έβλεπε ότι είχε συμπεριληφθεί στο δελτίο.
1: Ναι.
0: Μεγάλες απουσίες, σημαντικές απουσίες.
1: Ναι.
0: Θα έρθουν οι υπόλοιποι έμεσα, όπως είπαμε, θα τιμηθούν και εκείνοι που έχουν φύγει. Έχω μια εντύπωση ότι θα γίνει κάπως ασπρόμαυρος ο Πειραιάς. Το πλάνο θα γίνει κάπως ασπρόμαυρο. Θα θυμηθούμε και όλες τις ατάκες και όλα τα αστεία και όλα τα τραγούδια, μνήμες τρομερές. Θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, θα είναι.
1: Θα δείξουμε και ένα πεντάλεπτο έτσι μικρό αφιέρωμα στην εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη όπου δίνουν τα βραβεία, είναι οι ηθοποιοί της νεότερης γενιάς με μεγάλη και με συγκίνηση πραγματικά. Δηλαδή οι άνθρωποι που τα δώσαν τα βραβεία ήταν πιο πολύ συγκινημένοι από αυτούς που παίρναν τα βραβεία.
0: Βεβαίως, έτσι
1: και είναι. Πήρες, δηλαδή, yeah. Και ο Βασίλης, ο Χαρλαμπόπουλος και όλοι εμείς ήμασταν πολύ πιο συγκινημένοι από αυτούς.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν ξέρω, αλλά μακάρι να πάει καλά, μακάρι να είμαστε έτσι. Είναι κάτι το οποίο μέσα μας, εμείς οι ηθοποιοί το έχουμε, αυτή την πιο ζεστή σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Ευελπιστούμε ότι την επόμενη φορά θα προχωρήσουμε και στους τεχνικούς.
0: Βεβαίως, φυσικά. Γιατί ήταν πολύ σημαντική.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Την παρουσίαση θα την κάνει ο Στέλιος Νομάινας με μένα.
0: Ναι. Και θα είναι μια μεγάλη και καλή ευκαιρία να δείξουμε την αγάπη μας και την εκτίμησή μας σε αυτούς τους ανθρώπους που λειτουργήσαν και σαν καταφύγιο και σαν έτσι ένας τρόπος απόδρασης και λειτουργούν ακόμη και είναι και δεν έφυγαν ποτέ από κοντά μας. Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια, έπρεπε να το πω από την αρχή, για αυτή την έμπνευση, για αυτή την ιδέα. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι η εκδήλωση θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό με σειρά προτεραιότητας.
1: Γι' αυτό θέλει λιγάκι μια προσοχή, για να μην δημιουργηθούν δυσκολίες.
0: Mm-hmm. Όλα θα πάνε καλά.
1: Ο κόσμος, ναι, θα υπάρχει μια προτεραιότητα με σειρά άφηξης, λίγο θέλει προσοχή αυτό.
0: Βεβαίως, αλλά στο τέλος όλα θα πάνε καλά και είμαι σίγουρη, γιατί έφτασε και ο απόϊχος μέχρι εμάς της προηγούμενης βραδιάς της τιμητικής εκδήλωσης της Θεσσαλονίκης, ότι θα είναι εξίσου ωραία, μπορεί και ακόμη πιο ωραία και πιο όμορφα και πιο συγκινητικά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και επίσης εύχομαι καλό καλοκαίρι και σε εσάς που κάνετε μεγάλη περιοδία ως Ρωμαίος. Ναι, με τον Μπόστ, σωστά, και με την Ρώμα Νέο Σιλουέτα.
1: Ναι, τον Σπύρο, τον Γιάννη, εντάξει, θα μιλήσουμε άλλη φορά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, όλα καλά, καλό καλοκαίρι και μια υπέροχη βραδιά την Δευτέρα. Είναι μεγάλη μας τιμή που είχαμε αυτής της ποιότητας και του επίπεδου ηθοποιούς και που μεγαλώσαμε μαζί τους και που εξακολουθούμε να τους έχουμε κοντά μας, και μπράβο σας για αυτή την εκδήλωση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς, κυρία Σεκελάριο. Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια. Και να μία από τις πρωταγωνίστριες που θα είναι, θα βρίσκεται και εκείνη τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ στο υπέροχο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε μια πραγματικά υπέροχη επίσης βραδιά. Ζωζό Σαπουντζάκη κάνει παιχνίδι.

Μια με θέλει, μια με διώχνει. Ήταν η Ζώζο Σαπουντζάκη, όπου εδώ εν προκειμένου έκανε παιχνίδι με τον Κώστα Βουτσά στην ταινία Οξυπόλυτο Πρίγκιπς. Ταιριάζει και στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο αυτό, που με λίγα μέσα έκαναν πραγματικά πριγκυπικά πράγματα και αριστουργήματα. Και νομίζω ότι αυτό ο τρόπο των ελληνικών ταινιών και των πρωταγωνιστών έχει επηρεάσει και τη μουσική, έτσι για να έρθουμε στα δικά μα. Πάρα πολλοί είναι που έχουν πάρει έμπνευση από αυτόν τον τρόπο και από αυτή την ατμόσφαιρα. Ένα από τα πρώτα τραγούδια που μου ήρθε στο μυαλό από νεότερους δημιουργούς, που έχει κάτι από το αεράκι του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, είναι και αυτό που θα έρθει αμέσως τώρα.

Αυτός ήταν ο Φάρος, αυτός ήταν και ο Κωστής Μαραβέγιας, σαν Φάρος όλοι αυτοί οι ηθοποιοί του ελληνικού κινηματογράφου, τόσο σημαντικές προσωπικότητες με το ταλέντο τους, οι οποίοι θα τιμηθούν κλείνοντας αυτή την πρώτη ώρα. Να πούμε έτσι μια τελευταία φορά ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα που μας έρχεται, 8 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας, και κλείνουμε με τραγούδι φυσικά κινηματογραφικό. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Το είχε πρώτο ερμηνεύσει η Τζέννη Καρέζη. Το ακούμε εδώ από τη Μάρθα Φριτζίλα, Μίμης Πλέσας και Αλέκος Σακελάριος. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία και επιστρέφουμε για τη δεύτερη δικιά μας ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Ζωγραφιά, σύνορα η αγάπη.
3: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
2: Μαζί ψηλάνδες.
3: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Δημήτρης Ιφαντής. Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά μέσω του Ticketmaster 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
7: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Εδώ είμαστε ξανά, με επιστροφή. Είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα, 6 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι. Απέναντί μου, εδώ και μισή περίπου ώρα, βλέπω τη Μάιρα Ξίδη να φροντίζει τους ήχους μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Έρι Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Προτιμήστε το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα και το Facebook, γιατί τα μηνύματα που σίγουρα θα έχουν έρθει στο Vibers, να σας το πω ξανά, δεν μπορούμε να τα δούμε. Είμαστε σε ένα εφεδρικό στούντιο μέχρι να λυθούν στο κανονικό μας στούντιο κάποια προβλήματα τεχνικά. Νομίζω ότι πολύ πολύ σύντομα θα διορθωθούν όλα, αλλά δεν μπορώ να αναφέρω ούτε καν να δω τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber 210 60 13 168 και 9 οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Για σας η Έρη είναι εκεί, η Έρη Γκίντζου, και απαντά, και βλέπω επίσης τα μηνύματά σας και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook και στο Messenger του δεύτερου προγράμματος, επίσης στο Facebook. Αυτά. Pixelax στην έναρξη. Έρχεται και ένα ωραιότατο διήμερο συναυλιακό για τους Pixelax. Σάββατο και Κυριακή θα βρεθούν στη σκηνή του Λυκαβητού. Θα είναι στο Λυκαβητό, σε αυτό το υπέροχο θέατρο, οι πρώτες τους έτσι μεγάλες αθηναϊκές συναυλίες. Αλλά εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια. Τι έχουμε? Έχουμε μια καινούρια αποκλειστικότητα. Ξέρω ότι την ακούτε από το πρωί, αλλά νομίζω ότι δεν το χορταίνουμε. Αγαπάμε Μαρίζα Ρίζου, αγαπάμε Σταύρο Σιόλα. Εδώ το τραγούδι που προέκυψε από την πρώτη του συνάντηση, αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα. Μην ακούστε, σου λέω, ο τίτλος.

Αυτό λοιπόν ήταν το ολοκένουριό μας, αυτό ήταν το αποκλειστικό μας. Για λίγες μέρες θα το ακούτε, νομίζω έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου θα ακούμε αποκλειστικά αυτό το τραγούδι μόνο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Η πρώτη και καινούργια φυσικά συνεργασία του Σταύρου Σιόλα με τη Μαρίζα Ρίζου, «Μην ακουστεί σου λέω». Αυτό το τραγούδι επισήμως θα κυκλοφορήσει ακριβώς τα μισά του Ιούνιου, 15 Ιουνίου. Μέχρι τότε το φιλοξενούμε εδώ και όλα είναι εντάξει, και αυτό το εντάξει θα το κρατήσουμε. Πρόλαβα να καταγράψω κάποια δικά σας μηνύματα, μου έστειλε και η Έρη κάποια άλλα, θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε. Και με την ευχή όλα να είναι εντάξει, προχωράμε με Παπαζό και Νίνα Μαζάνη, το τραγούδι που γνωρίσαμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Και αυτό ήταν το μαγαζί, και αυτή ήταν η Μελίνα Κανά, και αυτό ήταν ο Βασίλης Γκάντζος. Και πώς θα βγω από αυτό το μαγαζί? Το θέμα είναι να μπεις σε αυτό το μαγαζί και σε κάθε μαγαζί. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούν οι καταστηματάρχες. Ένας τρόπος είναι και οι εκπτώσεις. Ανακοινώθηκαν οι παραδοσιακές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θα ξεκινήσουν σχεδόν όπως κάθε χρόνο τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου. 13 Ιουλίου πέφτει αυτή η Δευτέρα και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Έχουμε καιρό μέχρι τότε, αλλά μια που ανακοινώθηκε να σας το πω. Και επίσης ελάτε να πάμε σε αυτά τα πρώτα μηνύματα, εκείνα τουλάχιστον που καταφέραμε να καταγράψουμε. Να στείλω χαιρετισμούς για να μην περιμένετε άλλο. Καλημέρα λοιπόν και καλό Σαββατοκύριακο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα Βρυλίσια, στην Κόνιτσα που ετοιμάζουν καταπληκτικές, λέει, μαρμελάδες και βολούλους, βοηθούν οι μελωδίες και τα λόγια μας. Επίσης στον Κορυδαλό, στα Αραχοβίτικα, στην Αχαΐα, στα Ηλίσια, την Κέρκυρα, τη Θεσσαλονίκη, του Ζωγράφου, τη Λαμία, την Πτολεμαΐδα, την Κερκίνη, τα Σπάτα, τη Νέα Σμύρνη, τη Λάρισα, την Καλυθέα, την Καρδίτσα και τη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα. Αυτά πρόλαβα να καταγράψω, αυτά πρόλαβα να μεταφέρω, αυτά πρόλαβε και η Έρη. Βγήκαμε βόλτα μαζί σας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, βγαίνουμε και στους δρόμους. Φεύγουμε από τα μαγαζιά, βγαίνουμε στους δρόμους.

Τραγούδι τώρα στην Τάντου ήταν η Ιουλία Καραπατάκη από εκείνα τα πολύ αγαπημένα «Τα κούνια για καρφιά». Μια γυναίκα γέροχα βγαίνει στους δρόμους και κυκλοφορεί πάντα επίκαιρο. Δυστυχώς αυτό το τραγούδι δεν θα θέλαμε να είναι, αλλά είναι με όλα όσα γίνονται και με τα νέα που ακούμε. Ελάτε όμως να μιλήσουμε τώρα για μια γέροχη γυναίκα που έφυγε πάρα πολύ νωρίς από την ζωή, μια πολύ γενναία και πολύ ταλαντούχα γυναίκα. Με συγκίνηση διαβάσαμε χθες και με θλίψη βεβαίως τον θάνατο της Μαρζάν Σατραπή, μόλις τα 56 της χρόνια, η Γαλλοϊρανή συγγραφέας που μας γνώρισε την Περσέπολη, τα μέρη της δηλαδή, εκεί στο Ιράν. Εκείνη είχε εγκαταλείψει οριστικά το Ιράν στα μισά της δεκαετίας του 90 για να εγκατασταθεί στο Παρίσι. Εκεί σπούδασε γραφικές τέχνες, εκεί συναντήθηκε με μεγάλα ονόματα από το χώρο των σύγχρονων κόμιξ και εκείνη την παρέτριναν να διηγηθεί με αυτή την τέχνη τις ιστορίες της πατρίδας της. Έτσι δημιουργήθηκε η σειρά Περσέπολης, ένα graphic novel που κυκλοφορεί και στα μέρη μας, αυτοβιογραφικό, το οποίο μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο, το Περσέπολης, και κατέκτησε πάρα πολλά βραβεία σε όλο τον κόσμο και στις Κάνες και βραβεία Σεζάρ και υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, ενώ η Μαρζάν Σατραπή ήταν και συγγραφέας βιβλίων για παιδιά. Πρόσφατα υπό τη διεύθυνσή της κυκλοφόρησε και ένα συλλογικό graphic novel με τον τίτλο «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», με κείμενα για την πολιτική κατάσταση στο Ιράν και σκίτσα καλλιτεχνών με ακτιβιστική δράση. Μια πραγματικά πολύ σπουδαία και πολύ δυνατή γυναίκα. Είχε αρνηθεί και το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής στη Γαλλία, καταγγέλλοντας την υποκριτική στάση της Γαλλίας απέναντι στο Ιράν. Είχε πει ότι «καθήκον μου είναι να πουλάω ομορφιά. Δεν πρόκειται να αλλάξω τον κόσμο με αυτό, αλλά ίσως να αλλάξω τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο». Σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον, η Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του ηθοποιού και σεναριογράφου Ματιάς Ρίπα, του συζύγου και έρωτα της ζωής της. Αλήθεια είναι αυτό, ακόμη και οι δυνατοί άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν από έρωτα, κάτι που εκεί στα μέρη της στην Ανατολή το γνωρίζουν και το νιώθουν καλύτερα από ότι στο δικό μας έτσι ορθολογικό κόσμο.

Από έρωτα πεθαίνουν και οι ποιητές, κάποιες φορές πεθαίνουν και από την απανθρωπιά. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα εδώ, μελοποιημένος από το Γιάννη Γλέζο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λόρκα το 1899 και έφυγε νωρίς από τη ζωή όταν εκτελέστηκε από τους εθνικιστές του Φράνκο λίγο μετά το ξέσπασμα του Ισπανικού εμφυλίου. Με δικούς του στίχους, με ένα δικό του ποίημα και με Μάνο Χατζηδάκη και Φλέρι Ταντονάκη μέχρι τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι 10,4% την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Τρία ακόμα θαλάσσια ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη μη επανδρομένου σκάφου στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες και διαβεβαιώνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψηφοί των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
6: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
5: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
8: Οι Ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ένα τριαντάφυλλο και τη Φλέρι Ντοντονάκη. Έκλεισε το προηγούμενο ημίωρο και αυτό το τελευταίο ημίωρο αυτής της Παρασκευής άνοιξε με την Ρόσα Ιαν και μια γυναίκα τριαντάφυλλο. Αυτό ήταν ο τίτλος ενός παλιότερου δίσκου της, κυκλοφόρησε πριν από καμιά 15 χρόνια. Και εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο μπέρδεμα ανάμεσα στον Μίμη Πλέσα και τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Κώστα Πρετεντέρη και τον Γιώργο Εμμυριζά. Δύο δικά τους τραγούδια όλων αυτών των συντελεστών ενωμένα με αυτόν τον πραγματικά πολύ ωραίο και ευωδιαστό τρόπο. Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα και η Λυσσός εδώ στο δικό μας ξεκίνημα για τον επίλογο όμως. Μάιρα Ξίδη παραμένει και επιμένει. Εμείς εδώ προχωράμε. Η Ρόσα Ία σήμερα και αύριο το βράδυ θα βρίσκεται στο πλευρό του Σταύρου Ξαρχάκου σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλιακή βραδιά. Όχι μία, δύο, στο Ηρώδιο. Ας ακούσουμε Σταύρο Ξαρχάκο και θα σας πω σε λίγο.

0: Και αυτή ήταν η Αφροδίτη Μάνου και το ερμήνευσε πολύ ωραία αυτό το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα από μουσική παράσταση. Ήταν αυτό το τραγούδι, το «Για χατήρι σου», Σταύρος Ξαρχάκος, σήμερα και αύριο το βράδυ στο Ηρώδιο, όπως λέει και ο ίδιος, στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι η ζωή είναι μόνο παρόν, το παρόν, όπως λέει και το τραγούδι. Και η μουσική που αντέχει στο χρόνο, η μουσική που γεννιέται μπροστά μας, η μουσική που περνά από γενιά σε γενιά. Ο Σταύρος Ξαρχάκος συναντιέται ξανά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Στη σκηνή θα είναι και η Ρωσαΐα και ο Δημήτρης Μπάσης και τα παιδιά της σχολής Ενχορδές και Οργάνης της Σύρου. Σας τα έλεγα και χτες. Αυτή η πολύ ωραία συνάντηση που είχε γίνει έτσι απρόσμενα σε μια ταβέρνα, και αυτή η παρέα μεταφέρεται και στο Ηρώδιο. Μας είχε αποχαιρετήσει ο Σταύρος Ξαρχάκος, αλλά το Ηρώδιο δεν έκλεισε, οπότε ξανανοίγει περίπου με την παρουσία του, και ευχαριστεί γι' αυτό το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ο Σταύρος Ξαρχάκος, γιατί είχε πει ότι σε 3 χρόνια θα βρεθεί ξανά στο Ηρώδιο, βρίσκεται πιο νωρίς. Προχωράμε, πάμε να συναντηθούμε με τον Αργύρη Μπακυριτζή και με τον Σταύρο Καραμανιόλα. Τότε μία ακόμη ζωντανή ηχογράφηση. Ο Αργύρης Μπακυριτζής σήμερα το βράδυ στη Μεγάλη Λέσχη της Καβάλας συμμετέχει σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που πραγματοποιείται εκεί και είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Σήμερα και αύριο στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλας το Πολυφωνικό Σύνολο συνοδοιπόρει με καλεσμένο τον Αργύρη Μπακυριτζή και με τραγούδια αφιερωμένα όλα μα όλα στις γυναίκες. Για πάμε να ακούσουμε τον Αργύρη Μπακυριτζή, τι ωραία που τα λέει πάνω στη σκηνή.
1: Γυναίκα στο Παρπασταύρο. Μου λέει να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

Νομίζω ότι δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις σε αυτό το τραγούδι. Κάρολος Λεμπεντίνσκι στη μουσική, Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους. Ήταν το Τρίφωνο, τότε Ιεροφύλη, ο Νίκος Κουρουπάκης και ο Δημήτρης Ιφαντής. Ένας από τους τρεις, ο Δημήτρης Ιφαντής, θα είναι ο βασικός ερμηνευτής σε μια πραγματικά πολύ ξεχωριστή μουσική βραδιά που διοργανώνει το σπίτι μας, η ΕΡΤ, στα Γιάννενα, στα Ιωάννινα, με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, με το Δημήτρη Ιφαντή, με το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο και όλα αυτά με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών της δημόσιας τηλεόρασης στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ, εκεί στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Γιάννενα, σε αυτό τον μαγικό πραγματικά χώρο, μεγάλη συναυλία με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ να συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα μέσα από τον εξαιρετικό Δημήτρη Ιφαντή και το πολυφωνικό υπηρώτικο σχήμα Ίνωρο. Αυτή η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά τη Δευτέρα και από το δεύτερο πρόγραμμα και βεβαίως από την Αίρα Ιωαννίνων. Η Έλενα Διάκου θα είναι εκεί από μας και θα μεταδίδει, θα σας τα πούμε αναλυτικά βέβαια, και τη Δευτέρα.

Λοιπόν, αυτό ήταν το «Δε θέλω», ήταν ένα από τα συγκροτήματα εκείνα των νέων ανθρώπων που ασχολούνται και επηρεάζονται από την παραδοσιακή μας μουσική. Ήταν η Γιουσουρούμ και είχαν στο πλευρό τους το Φίβο Δηληφοριά. Και έχω να σας πω, γιατί εσείς κάμερα δεν έχετε, ότι εδώ στα τελευταία λεπτά βρεθήκαμε και πάλι στο κανονικό μας στούντιο, το κανονικό στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Και τώρα στο παραπέντε βλέπω τα μηνύματά σας και στο Viber. Όπως σας έλεγα και την προηγούμενη ώρα, δεν έχω τη δυνατότητα να απαντήσω, το πολύ πολύ να καταφέρω να κάνω κάποιες καρδούλες, αλλά επειδή τα είδα, να στείλω καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε Βόλο, Βύρονα, Σαντορίνη, Άγιο Παντελεήμονα, Πλατίκαμπο, Γαλάτσι, Ξυλόκαστρο, Πέραμα, Τρίπολη, Αγία Παρασκευή, Έδεσα, Καστοριά, στο Ηράκλειο και στα Χανιά στην Κρήτη, στον Κρόκο της Κοζάνης, στην Κηφισιά, το Λουτράκι, τη Βούλα και την Κέρκυρα και το μικρό χωριό εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη ό,τι βλέπω λέω, σίγουρα όλοι και κάποια θα τα έχω χάσει. Ευχαριστούμε πολύ όμως για τα μηνύματα και τα λόγια. Μια που μπήκαμε στο καινούριο στούντιο και πάλι, κρίμα θα ήταν να μην τα αναφέρω τουλάχιστον. Πάμε ολοταχώς για τον επίλογο.

0: Αυτό ήταν ο Βάγγελης Γερμανός και ο Κυπουρός του. Βάλε βήμα και μπα στο χορό του Σαββατοκύριακου, του πρώτου Σαββατοκύριακου του Ιουνίου και των συναυλίων. Πριν ακούγαμε τον Βαγγέλη Γερμανό με τη Μιρέλα Πάχου, με άλλη παρτενέρ, με τη Σαλίνα Γαβαλά. Ο Βαγγέλης Γερμανός θα εμφανιστεί το Σάββατο στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί έφτασε η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μάιρα Ξίδη που φρόντιζε τον ήχο μας και την Αριγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, τους τεχνικούς μας που δούλευαν αδιαλείπτως και ακατάπαυστα. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Μάγδα Βαρούχα σήμερα στην Τεχνόπολη.
1: Μια εδώ και μια εκεί θα τριγυρίζω. Να έχεις πολύ υπομονή, δε σε χαρίζω.
0: Με δικό της τραγούδι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστούμε για την παρέα ολόκληρη αυτή την εβδομάδα. Βάνατα Φέρμου έρχεται. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, να περάσετε όμορφα. Ό,τι και αν κάνετε, σταματάω να μιλάω στο τραγούδι. Για χαρά από εμάς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
9: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ανδρέας Μικρούτσικος και Μανώλης Ρασούλης έγραψαν και τραγούδησαν παρέα το να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει αύριο τα γενέθλιά του, χρόνια του πολλά και καλά. Σήμερα γιορτάζουν ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος, η Σελήνη. Αν υπάρχουν και έχετε ακόμα αυτά τα ονόματα, χρόνια σας πολλά και καλά. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα η Μαέρα Ξίδη φροντίζει τον ήχο. Η Έρη Γκίντζου απαντά στα 2 10 60 13 168 και 9, και η Βαναδαφέρ μου είναι στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα Παρασκευή και 5 Ιουνίου. Και αυτό το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου το τραγουδάνε η Σοφία Βόσου και ο Μανώλης Λιδάκης, και είναι το «Δε μετανιώνω». Μωρή, για πολλά μετανιώνουμε σε αυτή τη ζωή, αλλά αν ξαναρχίζαμε μάλλον θα τα ξανακάναμε, οπότε γι' αυτό το λέμε το «Δε μετανιώνω».

Γι' αυτό πρέπει να μετανιώσουμε. Σίγουρα είναι για αυτά που έχουμε κάνει στο περιβάλλον. Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο μια μέρα σαν σήμερα, 5 Ιουνίου, και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, και δεν είναι και λίγα. Γι' αυτό ας κοιτάξουμε μέσα στην καρδιά και ας δούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας για να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Ο Γιώργος Περής και ο Γιώργος Δαλάρας τραγουδούν, Ευαθία Ρεμπούτσικα και Ελίνα Νικολακοπούλου. Καρδιά, κοίτα.

και από τα αγαπημένα τραγούδια που τα τραγουδάμε όλα μαζί, όλοι μαζί μάλλον, στα καινούρια που τα ακούμε όλοι μαζί από το δεύτερο πρόγραμμα σε αποκλειστικότητα, το τραγούδι που έγραψε ο Σταύρος Χιόλας, τη μουσική και τους στίχους μαζί με την Μαρίτα Αλιμίση, και το τραγουδάει παρέα με την Μαρίζα Ρίζου, και είναι αυτό που έχει τον τίτλο «Μην ακούς τι σου λέω». Αποκλειστικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, Γιάννης Γλέζος και Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, με την ελληνική προσέγγιση από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και βέβαια ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγούδησε Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά. Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1898, ένα σπουδαίος Ισπανός ποιητής και δραματουργός που ανήκει στην λεγόμενη γενιά του 27, και η μητέρα του, η ευαίσθητη δασκάλα μητέρα του, του μετέδωσε το πάθος της για το πιάνο και την μουσική, αλλά και τη βαθιά συνέστηση της κατάστασης των φτωχών και τον σεβασμό για τον πόνο τους, που ο Γκαρθία Λόρκα θα ενσωματώσει στο λογοτεχνικό του έργο. Θα αγαπηθεί πάρα πολύ, θα μεταφραστεί σε πάρα πολλές ξένες γλώσσες και θα αγαπηθεί πολύ και από τους Έλληνες. Ο Χρήστος Λεοντής εδώ, μελοποιεί Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, και ο Μανώλης Μητσιάς με χοροδία τραγουδάει το «Λούζεται η αγάπη μου».

Και πάμε τρέχοντας για να ακούσουμε Χαΐνιδες, οι οποίοι έχουν τη δική τους συναυλία τη Δευτέρα που μας έρχεται, 8 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Καλεσμένοι τους θα είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Μάρθα Φριτζίλα. Ακούμε τις συνταγές μαγειρικής και στέλνουμε χαιρετίσματα στον Πύρωνα, Τηλεφόρο Αλεξάνδρα, στον Οροπό, το Παλιοσέλι Ιωαννίνο, τα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης, στην Καστοριά, τη Νέα Καριά Καβάλα, στη Μενεμένη, την Καλυθέα, τη Σαντορίνη, τη Θεσσαλονίκη, ξανά το Ηράκλειο της Κρήτης, την Κομοτηνή, το Γαλάτσι και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Έχουμε διαβάσει όλα σας τα μηνύματα. Άλλες φορές προλαβαίνουμε να σας απαντάμε, άλλες φορές όχι, αλλά τα διαβάζουμε όλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έγραψε αυτό το τραγούδι για το Τζιν Τζιν Τζιν που έχει την τιμητική του Μια Μέρα Σαν Αύριο, γιατί Μια Μέρα Σαν Αύριο 6 Ιουνίου του 1850 ο Λιβάι Στράους παρουσίασε το πρώτο πατελόνι τζιν. Να σας πούμε ότι ήταν φτιαγμένο από ανθεκτικό πανί που ήταν για τις καραβέλες που ταξίδευαν εκείνη την εποχή, για τη Νέα Γη, για την συνθήκες της Άγριας Δύσης, και οι χρυσοθύρες χρειαζόντουσαν ρούχα που να αντέχουν σε αυτές τις δοκιμασίες τις σκληρές. Έτσι ο Στρος σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το υφασμά του για να φτιάξει ανθεκτικά παντελόνια. Τα τζιν μόλις κατασκευάστηκαν έγιναν ανάρπαστα και λόγω της γενοβέζικης καταγωγής του, genuine για τους Αμερικάνους, ονομάστηκαν τζινς. Και εδώ έχουμε Rolling Stones και Satisfaction, γιατί Μια Μέρα Σαν Αύριο το 1965 οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι.

Satisfaction λοιπόν και Rolling Stones και τα χαιρετίσματά μας και στην Άμφισσα και ξανά στην Θεσσαλονίκη. Και πάμε να ακούσουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου που αγαπάτε εσείς πολύ εκεί στη Μενεμένη και το τραγούδι «Σ' αγαπώ, να προσέχεις». Το έχουν γράψει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τη μουσική και ο Βασίλης Γιαννόπουλος τους στίχους.

Σ' αγαπώ να προσέχεις λοιπόν, να το κρατήσουμε για το Σαββατοκύριακο αυτό και να πάμε να ακούσουμε έναν άνθρωπο που έχει χίλιες φωνές και έχει και τα γενέθλια του αύριο. Το 1970 γεννήθηκε και λέγεται Τάκη Ζαχαράτος και έχει τραγουδήσει και αυτό το τραγούδι που λέει όλες τις φωνές του. Γιάννης Ξανθούλης στην μουσική, Νίκος Δανίκας του στη... Ανάποδα. Νίκος Δανίκας στη μουσική, Γιάννης Ξανθούλης στους στίχους. Και βέβαια ο Τάκης Ζαχαράτος και οι φωνές του.

Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς έγραψε, η Χριστιάνα και ο Δάκης τραγούδησαν το «Μίλα μου». Πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, αλλά πριν φύγουμε θα στείλουμε τα χαιρετίσματα στον Κροκοκοζάνη, στην Ηλιούπολη, στο μεσότοπο της Λέσβου, στη Νέα Σμύρνη, την Πηλαία και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Το «Αγοριού απέναντι» είναι το τραγούδι που έρχεται, γιατί Παρασκευή είναι και πρέπει και λίγο να χαρούμε, ναι. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Και από το ωραίο αυτό λαϊκό τραγούδι να πάμε στο παραδοσιακό, για να σας πούμε για αυτή την εκπομπή που αυτό το Σαββατοκύριακο στη μία, όπως και το προηγούμενο ακούσατε, μιλάμε για το παραδοσιακό βιολί και τους βιολάτορες που έρχεται στο Δέντρο της Μουσικής Σαββατοκύριακο μεσημέρι. Στη μία είναι αυτή η εκπομπή με τη Δήμητρα Κόχυλα, με αφορμή την ένταξη της τέχνης του παραδοσιακού βιολιού στο ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ξεκινάει ένα ταξίδι αυτή η εκπομπή από το 1967 για να φτάσει στο σήμερα, με σκοπό να γνωρίσουμε τα νησιώτικα, τα μικρασιάτικα, τα κριτικά, τα στεριανά βιολιά και όσο περισσότερος μπορούμε οργανοπαίκτες. Και ένα άλλο παραδοσιακό και μια άλλη όχι εκπομπή ακριβώς, συναυλία είναι αυτή που θα ακούσετε την Δευτέρα που μας έρχεται 8 Ιουνίου το βράδυ από το δεύτερο πρόγραμμα. Στις 9 θα ξεκινήσει με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και την αδιάλειπτη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων από το 1949. Η ΕΡΤ οργανώνει συναυλία στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Ιωάννα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε να πάτε εκεί. Η συναυλία αυτή θα την μεταδώσει ζωντανά το δεύτερο πρόγραμμα με την Έλενα Διάκου και θα είναι ένα πάντρεμα εντόπιων παραδοσιακών πολιτισμικών στοιχείων με το συμφωνικό ύφος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και με τον Δημήτρη Ιφαντή και με το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνωρο, και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία αυτή. Να την ακούσουμε στις 9 το βράδυ την Δευτέρα που μας έρχεται. Προς το παρόν πάμε να πούμε ένα τραγούδι για το δικό μας χωρισμό.

Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε υπέροχο Παρασκευά Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την Δευτέρα στις 2. Ευχαριστούμε την Έλπιδα Παπουτσή και την που φρόντισε τον ήχο και την Ερυγκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και φυσικά όλους εσάς. Τα λέμε τη Δευτέρα από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά. Ταξίδι τώρα στην Πάρο και στην Άξο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα σας λέω, έχουμε ελπίδα σήμερα, μεγάλη κιόλας. Ελπίδα Παπουτσί εννοώ, στην τεχνική επιμέλεια. Με άλλα λόγια, καλώς ήρθατε στις ροκ συναναστροφές.

Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Ροκ Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί γίνεται ήδη ένα μπαράζ με τα πρώτα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ για όλα όσα γράφετε. Ανταποδίδω όλες τις ευχές, τη θετική ενέργεια και όλα τα σχετικά. Και στο Viber, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα. Και θα συνδεθείτε, θα βρείτε τον τρόπο και θα επικοινωνείτε κι εσείς μαζί μας. Χαιρετίσματα πολλά σε όλους και όλες εσάς που αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι με το δεύτερο.

Ο Γιάννης Σελώνης είπε το πρώτο βήμα, έτσι είναι τα πράγματα παιδιά, οι αρχαίοι τα έλεγαν βέβαια, για την αρχή που είναι το ίμις του παντός, πάντα υπάρχει το πρώτο βήμα. Μπορεί να μην το παίρνουμε χαμπάρι, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά διαβάζω, βλέπω, παρακολουθώ τώρα για την πρόσφατη, δυστυχώς λέμε πρόσφατη, θα έπρεπε να λέγαμε η τελευταία γυναικοκτονία, διαβάζω, βλέπω, παρακολουθώ τώρα για την πρόσφατη, δυστυχώς λέμε πρόσφατη, θα έπρεπε να λέγαμε η τελευταία

που λέγονται με έναν τρόπο και αν μετά το πάρεις χαμπάρι σου λέει έλα μωρέ πλάκα έκανα, αστείο ήτανε. Όταν ακούσεις αυτό μετά αρχίζεις και θολώνεις λίγο, λες εντάξει μωρέ, χιούμορ ήτανε. Μετά είναι κάτι άλλο, σοβαρό, πολύ σοβαρό, και όταν ας πούμε αντιδράσει κανείς λέει εντάξει τώρα πλάκα, καλά δεν καταλαβαίνεις από χιούμορ, αστεία, αστεία. Μακάρι να ήταν έτσι το χιούμορ, δεν είναι όμως.

πως με έχεις καταφέρει. Μέσα στο ψέμα σου η ζωή μου κύκλου σέρνει. Κι όσο σου φέρνω το ποτήρι μου γεμάτο, εσύ γελάς το κατεβάζεις ασπροπάτο. Πήρα ένα κράνος από το γιου σου ρουμφευγάτο. Έχω μηχάνημα με άλογα γαμάτο. Απ' το κοντέρ του βγαίνει αν φας φωτογραφία. Με αφιέρωση φιλιά από τη Μαρία. Φεύγω λοιπόν και μη με είδατε ποτέ σας. Γράφω στην τρέλα μου όλους τους πιστωτές σας. Έχω ψυχή μου, την ψυχούλα μου την έσωσα για μένα. Δεν έχω αρχηγό και δεν ανήκω σε κανέναν. Αφήνω για παρηγοριά στην πόρτα μου γραμμένο. Πάρτε ό,τι θέλετε, είναι επιπλωμένο. Βάτε στο ψυγείο μου, έχει ταπεράκι.

0: Δε βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Σαν την ώρα γνέψαμε.
1: Δε σου ζητούμε χάρη.
0: Δε σου ζητούμε χάρη.
1: Μόσο να φύγεις.
0: Μόσο να φύγεις, πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις, σε κερνούμε.

Λοιπόν, που λέτε, να στείλω πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μας στην Ικαρία, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη εκεί, στις διάφορες περιοχές και στη Θράκη βέβαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Ευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθεία συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Είναι η στιγμή να επαναληφθούν οι συνομιλίες, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια πυρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: νύχτες μας φωτίζονται από τις νυχτερίδες του πολέμου.
1: Κρυμμένοι μέσα στα καταβία, μετράμε του χρόνου την ώρα του κλεψίδρα.
0: Και ο πανικός να μας δαγκώνει με τα ατσάλινα του δόντια.
2: Ο πόλεμος, άγριο θεριό, που ξύπνησε και όλο διψάει για αίμα.
1: Είναι στιγμές που η αιωνιότητα κρεμάει τα σκορισμένα ρούχα της σε νεανικά κορμιά που λουλουδίζουν.
2: Η κόλαση ζωντάνει και όλες οι προφητείες.
0: Και όλες οι προφητείες, παντού καπνός και ρήπια, νεκρά κορμιά και αίμα.
2: Είμαι ένα δέντρο, κόντρα στον αέρα. Τη λευτεριά μου δεν θα τη σκοτώσουν.
1: Είμαι ένα δέντρο, κόντρα στον αέρα.
0: Τη λευτεριά
1: μου δεν θα την πληρώσουν.

Δεν χρειάζονται σχόλια για αυτό το τραγούδι. Μόνο να σας πω πως είναι στο άλμπουμ του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου και έχει τον τίτλο «Πόλεμος». Στο δεύτερο ημίχρονο, στις ροκ συναναστροφές, πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ για όλα όσα γράφετε. Ένα από όλα γράφει «Γεια σου Πάνω» από την εξευγενισμένη πλάκα της Νάξου. Παίζουμε δυνατά στην κουζίνα ενός εστιατορίου που φλέγεται. Και εμείς εδώ το ίδιο κάνουμε. Δικό σας.

Στα χαμηλά και στα ψηλά, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης βέβαια είναι μερικά από αυτά που έκανε και κάνει ο Αποστόλης Δημητρακόπουλος, ο κιθαρίστας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτόν, εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα κλπ.

Το 2005 ήταν που πείραξε, έτσι όπως ακούσατε, το αγαπημένο από το Μανώλη Φάμελο, Γαλάζια Μυστικά, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε, όλα όσα είπαμε. Πηγαίνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Ο Σιδερής Πρίντεζης έρχεται εδώ για τα περαιτέρω, που πάει να πει για το κλειδί του Σολ, τη δική του εκπομπή. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Θα τα πούμε εκτός θεαματικού απροόπτου τη Δευτέρα στις 3, λίγο μετά το μεσημέρι, εδώ με τις ροκ συναναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

με μπουζούκια το ξεκίνημα χθες, αλλά και σήμερα. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στα 5 λεπτά μετά από τις 4 σας βρίσκουμε. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίτεζης στα λόγια και τα τραγούδια και ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος σόλο μπουζούκι στο πέρασμα. Μία μελωδία του Δημήτρη Κόκου Μπαγιαντέρα και νομίζω ότι θέλω να μείνουμε στον Μπαγιαντέρα και στα δύο επόμενα τραγούδια. Μεταγενέστερες εκτελέσεις τα έχουμε ηχογραφήσει, δύο από τα πιο όμορφα κανταδόρικα ρεμπέτικα τραγούδια. Δύο αργά χασάπικα από τον Γιάννη Πουλόπουλο και τη Μαρινέλα, όπως

Με διαφορά τριών ετών, αν θυμάμαι καλά, ηχογραφήθηκαν ή κυκλοφόρησαν αυτά τα δύο τραγούδια, αυτές οι δύο επανεκτελέσεις, όπως είπαμε, στο άλμπουμ 12 Ρεμπέτικα του Γιάννη Πουλόπουλου το 1975 με την ενορχήστρωση του Γιώργου Κατσαρού, το «Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη». Και τρία χρόνια πριν στο άλμπουμ «Αθάνατα Ρεμπέτικα» της Μαρινέλλας το 1972 με ενορχήστρωση του Μίμη Πλέσα, το «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου». Τώρα το τραγούδι αυτό πολλά χρόνια μετά, μάλλον για να το πω καλύτερα λίγα χρόνια πριν, το είχαμε ακούσει ως ντουέτο με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε διασκευή. Δεν είναι όμως το μόνο τραγούδι που συναντήθηκαν οι δύο ερμηνεύτριες. Είναι και αυτό που είχε ηχογραφηθεί για ένα CD που κυκλοφόρησε για το ΚΕΘΕΑ, για την Ιθάκη ο τίτλος του, για τη θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη. Δήμητρα Γαλάνη, Λίνα Νικολακοπούλου δημιουργεί, Δήμητρα Γαλάνη και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εγώ μιλάω για Δίνα.

0: Ευχαριστώ.
1: Ήταν η Νατάσα Αποφίλιο με την Λεωνόρα Ζουγανέλη, οι οποίες από ζωντανή ηχογράφηση είχαν τραγουδήσει και εκείνες το «Εγώ μιλάω για δύναμη» που ακούσαμε λίγο πριν. Εδώ τραγούδησαν Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο, «Τσιγάρα βαριά» και «Με ένα πρωινό τσιγάρο», και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση, αλλά με μια πιο εσωτερική ερμηνεία. Θα πάμε παρακάτω με την Αρλέτα.

ζωντανή χωράφηση με την Αβλέτα σε αυτό το τραγούδι του Νότι Μαυρούδη και του Άλκη Αλκαίου αφιερωμένο στον Μάνο Λοΐζου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας του ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο. Πάντα η Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου και ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Έγραψε ο Σταμάτης Πανουδάκης, τραγούδησε ο Μανώλης Μίτσιας. Ένα άλλο ένα είμαι καλά, προγενέστερο έρχεται παρακάτω. Από το εξωτερικό έρχεται η μελωδία με τους ελληνικούς στίχους από τον Πυθαγόρα. Τραγούδησε ο Γιάννης Πάριος. Είμαι καλά, βρε ζωή.

και στο επόμενο τραγούδι. Στη ζωή απευθυνόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Ανδρέας Κατσιγιάννης, Λίνα Δημοπούλου, Άλκηση Πρωτοψάλτη, μόλις πριν από 2 χρόνια. Ζωή μου, ρούχο μου.

Ανδρέας Κατσιγιάννης, Λίνα Δημοπούλου, Άλκης Πρωτοψάλτη, Ζωή μου, Ρούχο μου. Να μείνουμε στον Ανδρέα Κατσιγιάννη. Εδώ τώρα ο λόγος είναι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, μέσα από ένα άλμπουμ που λεγόταν Εικόνα Αχειροποίητη, μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, το Περιστεράκι με την Ένα Βενιτσάνου.

Με αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από ραδιοφωνική ηχογράφηση με την Άννα Μούσχουρη, είχε συμμετάσχει ο Σταύρος Κουγιουντζής στο τρίτο φεστιβάλ τραγουδιού του ΕΙΡ το 1961, το Περιστεράκι, αρκετά χρόνια πριν κάνει τους μεγάλους δίσκους και τις γνωστές του επιτυχίες, αλλά και τα τόσο σημαντικά του τραγούδια.

Ένα μεγάλο τραγούδι από κάθε άποψη. Σταύρος Κογιουμτζής, Μάνος Ελευθερίου, Γιώργος Νταλάρας, του Κάτω Κόσμου τα πουλιά. Και είναι γνωστή η ιστορία, η σύνδεση του Σταύρου Κογιουμτζή με τον Μάνο Ελευθερίου πέρα από τη μουσική, έτσι όπως τα έφερε η ζωή. 22 Ιουλίου γεννιέται ο Σταύρος Κογιουμτζής, 22 Ιουλίου πεθαίνει ο Μάνος Ελευθερίου, 12 Μαρτίου γεννιέται ο Μάνος Ελευθερίου, 12 Μαρτίου φεύγει ο Σταύρος Κογιουμτζής. Και μια που είμαστε στο Μάρτι, από τον περασμένο Μάρτι, ένα τραγούδι από τις Λαϊκές Κυριακές του 1976, Σταύρος Κογιουμτζής, Μάνος Ελευθερίου βεβαίως, Χάρης Αλεξίου.

φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή και για τις εκπομπές της εβδομάδας αυτής. Πριν σας πούμε το καλό Σαββατοκύριακο, να ευχαριστήσω την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν στον ήχο. Συνεχίζω με Χάλης Γελασάκη στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Σιδηρής Πρίτιζης ήταν στα λόγια και τα τραγούδια και θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα απόγευμα στις 4. Μια που ήμασταν στο Μάρτι, εκεί θα μείνουμε για το φινάλε. Λουκιανός Χιλαϊδόνης, Νίκος Γκάτσος, Δήμητρα Γαλάνη, το άλμπουμ λεγόταν «Η κόκκινη κλωστή» το 1972 και αυτή είναι μια Κυριακή του Μάρτη, προς το παρόν καλό Σαββατοκύριακο του

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερη 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Ζωγραφιά, σύνορα η αγάπη.
3: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
2: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
3: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο, μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως, 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Τα λάβω με νερό θαλασσινό, στάλα τη στάλα συναγμένα από το κορμί σου, σε τάση αρχαίο, μακυρένιο, αργερινό, που κοινωνούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν. Στρίδι ωκεάνιο, αραγωνιάζεται το φως, γεύση από φλούδι του ροδιού, στιφό κυδόνι, και ο άρρητος τόνος πιο πικρός και πιο στιφός, που εναποθέτανται με στα βάζα η καρκιδόνι. Πανί, δερμάτινο αλλημένο με κερί, οσμή από κέντρο, από λιβάνι, από βερνίκι, όπως μυρίζει απάντηση παλιό σκαρί, χτισμένο τότε στον Εφράτη, στη Φινίκη. Χόρτο ξανθό, τρίποδο σκέπι μαντικό, και ένα ποτάμι με ζεστή λιωμένη πίσα, ό,τι άγριο, ό,τι αγαθό και ελληνικό, ποτίζει τους αμαρτωρούς που σ' αγαπήσουν.

Με τη θαλασσινή κοινωνία του Νίκου Καβάδια ξεκινήσαμε για σήμερα. Η δική του φωνή ήταν στην αρχή, στην απαγγελία του ποίηματος της Φάτα Μοργκάνα, με αυτό το οπτικό φαινόμενο που συναντάται ανοιχτά της Σικελίας. Αμέσως μετά βέβαια τραγούδησε η Μαρίζα Κόχ τη μελοποίησή της πάνω σε αυτό το ποίημα. Και είναι η Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Αδέσποτες Νότες ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και από αυτό το ταξίδι στα ανοιχτά της Σικελίας, να πάμε σε ένα άλλο ταξίδι στα Κύθυρα.

Γι' αυτό το θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας που μπορεί να τα παίρνει και να τα πηγαίνει πάρα πάρα πολύ μακριά. Η Ελένη Καραίνδρου έγραψε, ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε «Ταξίδι στα Κύθυρα» από την ομότιτλη ταινία του Θοδωρου Αγγελόπουλου. Βεβαίως και να σας πω για τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου που έχει ξεκινήσει, έχει ανοίξει τις πύλες της στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας και θα διαρκέσει ως τις 7 Ιουνίου. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί ως και τις 8 το βράδυ, μία έκθεση μόνο με ιστορικά βιβλία. Και τώρα θα κρατήσουμε αυτό το πουλί που ταξιδεύει μακριά στα όνειρα και θα φύγουμε από τα Κύθυρα για να πάμε στην άλλη μεριά του κόσμου, για να πάμε στη Λατινική Αμερική και να συναντήσουμε αυτό το μύθο της Γιορώνα ή αλλιώς της κλαίουσας γυναίκας που μας έρχεται από το Μεξικό. Ένα παραδοσιακό τραγούδι από το Μεξικό λοιπόν, εδώ όπως το διασκεύασε ο Σταύρος Τσαντές και φώναξε τη Σόφι Λάις για να το πουν παρέα.

Θωμάς Κωνσταντίνου έκανε τη διασκευή σε αυτό το τραγούδι που έγραψε η Ελένη Βιτάλη από το Απέναντι Μπαλκόνι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακούσει πολλά διασκευασμένα τραγούδια της Ελένης Βιτάλη και θα έχουν ενδιαφέρον, φαντάζομαι, εάν είναι όπως αυτό που ακούμε με πολύ χαρά. Η Ιουλία Καραπατάκη τραγούδισε με τον Τάνι Τζάκαλ που έβαλε τα δικά του λόγια και περπατούσε αφηρημένη. Και τώρα θα πάμε σε έναν ολοκένουργιο δίσκο, έναν δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Μαριάννα Παπαθανασίου, Είμαι Εσύ, ο τίτλος αυτού του δίσκου. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ήταν, ας το πούμε, από τους προάγγελους αυτού του δίσκου. Είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα και είναι ένα τραγούδι, όπως λέει η ίδια η τραγουδοποιός, η Μαριάννα Παπαθανασίου δηλαδή, που έγραψα επειδή δεν μου άρεσαν 2 άλλα τραγούδια που έγραψα. Χρησιμοποίησα, λέει, το κουπλέ από το ένα και το ρεφρέν από το άλλο. Το τραγούδι αυτό είναι η προσωπική μου διέξοδος στον χαρούμενο και φωτεινό εαυτό μου, αλλά είναι και μια υπενθύμηση. Επειδή στον κόσμο που ζούμε μάθαμε να τοποθετούμαστε σε στενά πλαίσια και επειδή οι προσδοκίες που έχουμε για τη ζωή και τους ανθρώπους μπορούν εύκολα να γίνουν τροχοπέδι της ευτυχίας και της ελευθερίας μας, θέλω να σου πω, λέει η Μαριάννα Παπαθανασίου, ότι το μόνο που έχουμε είναι το παρόν που βαδίζουμε. Ελπίζω το ρέγγε μου να σου δώσει φόρα να ζήσεις κάθε στιγμή με ολόκληρο τον εαυτό σου, χωρίς φόβο, με αγάπη, έρωτα και τρέλα, γιατί μία είναι η ζωή.

0: λέω.
1: Είμαι εσύ λοιπόν, είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ του πρώτου προσωπικού της δίσκου. Η Μαριάννα Παπαθανασίου έγραψε και τραγούδισε το Θερινό. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το δίσκο. Είναι ένας πολύ ωραίος pop δίσκος και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και μια συνομιλία μαζί της να μας τα πει η ίδια για το νέο της άλμπουμ. Και θα πάμε τώρα σε θερινούς ρυθμούς, αλλά πολλά πολλά χρόνια νωρίτερα, όταν ο Λουκιανός Κλαϊδόνης είχε τραγουδήσει αυτό.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Αυτά έλεγαν οι παλιοί νόμοι που εδώ ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης τους έκανε τραγούδι, σαν να ταιριάξαν αυτά τα δύο τραγούδια μεταξύ τους, το θερινό της Μαριάννας Παπαθανασίου με τη βουλιαγμένη του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, και είχαν αυτή την παρότρινση για να ζήσει κανείς έτσι έντονα και ωραία το καλοκαίρι. Θα κρατήσουμε το Λουκιανό Κυλαϊδόνη εδώ ως δημιουργό, αλλά Εύη και Μοσχόλιο θα τραγουδήσει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στις συνεδρίες Πολιτικής Γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε σε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουνίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντζά. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορντάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρροτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
6: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Ζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Παναγιώτης Καλατζόπουλος έγραψε τη μουσική, ο Μιχάλης Γκανάς τα λόγια, η Έλλη Πασπαλά τραγούδησε. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Χρυσούλα Ντονιάδη φροντίζει τον ήχο. Αδέσποτες Νότες ακούτε μέχρι τις 6, κάνουμε παρέα. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και διαβάζω αυτό που έλεγε ο Μιχάλης Γκανάς σε μια παλιότερη συνέντευξή του, πως η δύναμή μου είναι ότι με καταλαβαίνουν, έλεγε. Και ο ίδιος βέβαια είχε πει πως η στιχουργική είναι μια στρατευμένη τέχνη. Γράφεις και ξέρεις ότι το τραγούδι πρέπει να γίνει επιτυχία. Πολλοί από τους στίχους που έχω γράψει ως ποιητής δεν θα μπορούσαν να μελοποιηθούν, γιατί διαφέρει η εσωτερική διαδικασία και οι αφορμές. Το κοινό του τραγουδιού το έχεις πάντα στο μυαλό σου, δηλαδή ξέρεις που απευθύνεσαι.

Η Βερόνικα Δαβάκη τραγούδησε τα λόγια του Μανώλη Ευθερίου και τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα. Και εγώ τώρα βάζω τραγούδια για θάλασσες και για καλοκαίρια εδώ. Και έρχεται ένα μήνυμα από την Αλωνή στην Αρκαδίας με μια αναμένη σόμπα και τα ξύλα να καίνε. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, μεγάλη διαφορά. Χαοτική διαφορά είναι αυτή. Και θα πάμε τώρα στο καινούριο άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου, όπου μετά τον τελευταίο αναλογικό έρωτα παρουσιάζει τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο. Και μέσα σε αυτό το άλμπουμ που θα δώσει δημοσιότητα όλα τα τραγούδια στις 12 Ιουνίου, όπως έχει ανακοινώσει στα δικά της social media, υπάρχει και μια διασκευή από το κομμάτι των Λάμδα που έχουμε ακούσει και άλλες φορές αυτήν εδώ την εκπομπή. Εδώ θα τα ακούσουμε με τη Μαρία Παπαγεωργίου και διασκευάζει το Καλοκαιρινό.

Και κάπως έτσι το Θάλασσα Πλατιά γίνεται Deep and Silent Sea με τον Christian Ronning. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα καλά σας λόγια, τις φωτογραφίες που στέλνετε, τα ενθαρρυντικά λόγια που στέλνετε. Ελπίζω να είστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, περισσότεροι που ακούτε, ή να είστε σπίτι και να αράζετε τέτοια ώρα, ή να είστε στο αυτοκίνητο και να φεύγετε για Σαββατοκύριακο.

Δεν ξέρω αν είναι καλός τόπος να κρυφτεί κανείς με στους εφιάλτες, σαν ίσκιος, και ήταν ένα τραγούδι που έγραψε ο Μπάμπης στο Κασιτάνια Τσανακλίδου. Εδώ όμως το διασκεύασε, το ακούσαμε από τη φωνή της σε αυτή τη διασκευή που αγαπάμε ιδιαίτερα. Και θα μείνουμε λιγάκι τώρα σε αυτό το ταξίδι που έχουμε κάνει από την αρχή στα νησιά και στους τόπους, με λίγες εξαιρέσεις βέβαια, και να πάμε στην Νατάσα Μποφίλιου που θα μας πάει στη Φολέγανδρο.

Θα κρατήσουμε λοιπόν αυτό το κοχύλι για το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για τα καλά σας μηνύματα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι στις 5, όπως κάθε μέρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν οι Αδέσποτες Νότες. Ευχαριστώ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο. Είναι ο Ξενόφωνο Ράκος που έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Από το Μιχάλη Γελασσάκη, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαϊδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αρκά στο απόγευμα της Παρασκευής. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα πάμε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνου Αραράκος, η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο. Και ένα διαφορετικό ξεκίνημα σήμερα στην εκπομπή. Διαφορετικό γιατί δεν έχουμε συνηθίσει κακώς να παίζουμε συχνά ορχιστρικά θέματα. Θα το εντάξουμε στο πρόγραμμά μας, αλλά δεν γινόταν μετά την χθεσινή παράσταση στο Ηρώδιο και την προβολή και την απόδοση του έργου του Βαγγέλη Παπαθανασίου στο έργο του θρυλικό έργο Blade Runner του Ridley Scott. Βαθιά γοητευμένος, δεν γινόταν παρά να ξεκινήσω με αυτό το απίθανο θέμα της ταινίας, το θέμα των τίτλων του τέλους. Λοιπόν, πήγαμε κατάμεστο το Ηρώδιο, δεν ξέρω αν περιμέναμε τι θα δούμε ακριβώς και πώς θα γίνει. Ουσιαστικά είδαμε την ταινία κανονικά με υπότιτλους, είχε αφαιρεθεί εννοείται η μουσική από την κόπια και τη μουσική έπαιξε ζωντανά και άριστα θα λέγαμε το AVEX Ensemble, 11 μουσική με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι εξειδικεύονται στις ζωντανές εκτελέσεις ηλεκτρονικών κινηματογραφικών soundtracks. Προσωπικά, αν πάρω είδηση κάποτε θα ξαναπαιχτεί, θα τρέξω. Ήταν συναρπαστικό, ήταν τη ταινία, την είχαμε δει σε μια... Είχαμε δει το μέλλον τότε, γιατί αναφέρεται ακριβώς στα χρόνια μας, εκεί το 1982, στο τέλος που βγήκε το Blade Runner, αναφερόταν στο 2019, στο τότε πολύ μακρινό και μπροστά. Λοιπόν, πέτυχε πολλά πράγματα και όρισε και τους τρόπους για ταινίες επιστημονικής φαντασίας, ατμόσφαιρες μοναδικές, μα πάνω απ' όλα αυτή η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε και πήραμε φόρα για να κάνουμε το σταυρό μας και να πάμε παραπέρα. Διευκόν.

Διευκόν των Αγίων που μπορείς αγαπάω να λες, Χάρης Αλεξίου, από το περίφημο αυτό άλμπουμ αρχές δεκαετίας του 90 που άλλαξε την πορεία της και γνωρίσαμε τον Νίκο Αντίπα ως συνθέτη με αυτό τον μοναδικό του ήχο και φυσικά τα λόγια, τους στίχους, τις σκέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου. Το επόμενο είναι κλασικό κινηματογραφικό σε μια καινούρια μορφή. Δεν έχει αρχή. Σταύρος Ξαρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας, από την Ηρώσα Ία και τον ίδιο το συνθέτει σε ένα ολοκένουργιο remix από τον Papercut. Δεν έχει αρχή.

Όλα είναι μπροστά. Το αγαπάμε πολύ αυτό το τραγούδι. Θύνατας από φίλιου με τους στίχους και την μουσική του Μανώλη Φάμελου. Έλεγε προηγουμένως ο Γελασάκης ότι εύχεται να φεύγει κόσμος και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξέρουμε, μας στέλνετε μηνύματα ότι είστε καθοδόν. Καλό δρόμο να έχετε. Να περάσετε υπέροχα. Το Σαββατοκύριακο αυτό να κάνει και καλό καιρό. Εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε επιλογές, αλλά φαίνεται υπάρχουν επιλογές πολλές και εκτός. Χαίρομαι που στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Κέρκυρα, ξεκινά σήμερα ένα τριήμερο Corfu Odyssey Festival 2026. Και μάλιστα θα συμπεριλαμβάνει πολλή ηλεκτρονική μουσική σε διάφορα σημεία της πόλης, ειδικά απόψε στο περιστήλιο των Ανακτόρων, σε αυτό το συγκλονιστικό ντεκόρ που έχει η Κέρκυρα εκεί στην πόλη. Synth Happens είναι η παράσταση. Λοιπόν, σπεύσατε συμπατριώτες και ταξιδιώτες που βρίσκεστε σε αυτό το μοναδικό νησί. Στη συνέχεια, Κωστής Μαραβέγιας, ξεχασμένη ενηλικίωση.

Ξεχασμένη ενηλικίωση από τον Κωστή Μαραβέγια, και με τους Μπλε θα πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε at News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και ακούμε «Πιάνω φωτιά». Το 70.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Η NASA και η ρωσική Roscosmos διερευνούν τις αιτίες για τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, Κίρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της στον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαρέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια επιρροτικά έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ιριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Δημήτρης Ιφαντής. Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά μέσω του Ticketmaster 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο έρωτας από τον Οδυσσέα Ελίτη και μελοποιημένος από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, σου τόπα για τα σύννεφα, Ελευθερία Αρβανιτάκη από τα τραγούδια για τους μήνες, ξεκινώντας το δεύτερο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, δεύτερο πρόγραμμα 103,7-102,9, πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 και λαβαίνουμε τα μηνύματά σας που είστε στο δρόμο. Καλό ταξίδι να έχετε, ιδιαίτερα όταν οι προορισμοί είναι και πιο μακρινοί, όπως για την Έλενα, το Γιάννη και το Μάριο που πάνε Θεσσαλονίκη για μια βάφτιση. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία εκεί στην αγαπημένη πόλη, βρε καιρό έχουμε να πάμε. Και για τον φίλο ή τη φίλη που το ζήτησε χθες, αμοριανό μου πέραμα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, αμέσως τώρα.

Λοιπόν, παρέες ταξιδεύουν, μας ακούτε από το δρόμο σήμερα, πολύ ωραία. Για την Όλγα, τον Κώστα και την παρέα που πηγαίνει προς την Ερμιόνη, το επόμενο τραγούδι που είναι ολοκένουριο, «Τα κρυφά του κόσμου» από την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Μίλτο Πασχαλίδη. Φέτος ο Μίλτος Πασχαλίδης, τουλάχιστον στις εμφανίσεις του εδώ στην Αθήνα στο Θέατρο Βράχων, που είναι τρεις βραδιές συνεχόμενες, εκεί θα κατασκηνώσει, θα έχει μαζί του, θα είναι στην παρέα του και η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τους ακούμε μαζί, «Κρυφά του κόσμου».

να θεμάσαι ο τρυφερός θυμός του Παντελή Θαλασσινού και ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, μας άρεσε ειδικά αυτή η ηχογράφηση που είναι μεταγενέστερη από την πρώτη, και συνεχίζουμε με ένα από τα καινούργια που μας κέρδισαν αμέσως από το άλμπουμ το Ρεστιντάντου «Χέρια ψηλά», είναι η Κατρακύλα, τραγούδι που μοιράζεται με την Εφέλη Φασούλη.

Αχ, αυτά τα δίπολα, η σωτηρία και η κατρακύλα μου. Ορεστής Ντάντος, Νεφέλη Φασούλη, από το καινούργιο άλμπουμ «Χέρια στο Θεό». Και Ελένη Τσαλιγοπούλου με ένα τραγούδι που έγραψε για αυτήν ο Γιώργος Νταλάρας και ο Κώστας Φασουλάς. Φτερωτό μου τραγουδάκι.

Το επόμενο φεύγει για Θεσσαλονίκη και για τον φίλο μας το Στέλιο που το αναζήτησε. Ο σωστός τίτλος είναι «Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι». Το έγραψε ο Άκης Πάνου και το ακούμε από τον Γιώργο Μαρίνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Μεσογραφιά, σύνορα η αγάπη.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
6: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η Ορχήστρα Κανών, σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης. Αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και δεν είναι πολλά τα τραγούδια που να αφορούν όλους, όλες, τον κόσμο ολόκληρο, όπως το δίχτυ από το ρεμπέτικο. Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος, και το ακούσαμε εδώ από τον Μανώλη Πάπο και τον ίδιο τον συνθέτη από εκείνη την μαγική βραδιά πριν από 3 περίπου χρόνια, όταν παρουσίασε για πρώτη φορά ξαναγραμμένο, με καινούρια άποψη, με καινούριους ερμηνευτές και μουσικούς, 40 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση. Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε στις 8 παρα 5 περίπου παρέα. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνου Αραράκος, η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο, και με την ευκαιρία να πούμε, το γνωρίζετε ενδεχομένως, ότι απόψε και αύριο, με εξαντλημένα ήδη τα εισιτήρια, ο Σταύρος Ξαρχάκος παρουσιάζει ένα καινούριο πρόγραμμα και για πρώτη φορά είναι 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος είναι ο ίδιος με τη Λίνα Νικολακοπούλου και εκεί θα τραγουδήσει για πρώτη φορά και όχι 1-2 τραγούδια, αλλά 5 ολόκληρα τραγούδια από το έργο του «Ελεγίες και Σάτυρες» που μελοποίησε Μάνο Ελευθερίου, και συμπράττει με τη Λίνα Νικολακοπούλου, και στη συνέχεια ένας δεύτερος κύκλος με τον Δημήτρη Μπάση και την Ιρώσα Αΐα, με καινούρια τραγούδια και 2 ολοκένουργια που γράφτηκαν από αυτή την συνάντηση τους τελευταίους μήνες με την Ελίνα Νικολακοπούλου και στην προετοιμασία αυτών των συναυλιών. 2 τραγούδια καινούρια με τον πολύ αιχμηρό λόγο της Λίνας Νικολακοπούλου και την πολύ δυναμική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, 2 πολιτικά τραγούδια. Με μοναδικό ενδιαφέρον περιμένουμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση αυτή απόψε και αύριο στο Ηρώδιο. Και στο τρίτο μέρος ο μαέστρος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, συμπράττει με τα παιδιά που μεγάλωσαν πια από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης της Σύρου. Αυτά ωραία πράγματα γίνονται και συνεχίζουμε με Νίκο Παπάζογλου από τον Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη. Ραγίζει απόψε η καρδιά με τον Μπακλαμαδάκη.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μας τυρανούν οι ομορφιές, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Μέλισσες, Φωτεινή Βελεσιώτου, Γιώργου Καζαντζή, Ελένης Φωτάκη, το τραγούδι που μάθαμε και την Φωτεινή Βελεσιώτου αλλά και την Ελένη Φωτάκη περισσότερο. Και λαβαίνουμε κάποιες φωτογραφίες από τα Γρεβενά, για παράδειγμα, που μας στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης, που μας ακούει από εκεί, που είναι έργα Van Gogh πραγματικά. Και είναι απολύτως φυσικά και είναι φωτογραφίες απλές, δεν επεξεργασμένες. Μαγεία. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες, τις σκέψεις σας. Συνέχεια. Γιώτα Νέγκα και Κορίνα Λεγάκη. Το έγραψαν ο Οδυσσέας Ιωάννου και ο Γιώργος Ανδρέου. Η μοίρα που με διάλεξε.

Τη δεύτερη ζωή λοιπόν, όταν θα ζήσω, θα την γλεντήσω. Γι' αυτό θα πούμε βάλε κρασί, να πάμε στις 7:30. Η Μελίνα Κανά τραγουδά Θανάση Παπακοσταντίνου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
8: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
9: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Άσε τον παλιό κόσμο να λέει, Μιχάλη Σουγιούλ, Αλέκου Σακελάριου από την Πέτη Χαρλάφτη, ξεκινώντας έτσι το τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στον ήχο μας όλο το 2ωρο σήμερα και πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Το επόμενο θα το ακούσουμε από την Αλέκα Κανελίδου και από ένα ξεχωριστό άλμπουμ που είχε κάνει με τον τίτλο «Απόψε που χωρίζουμε». Είναι του Μιχάλη Σουγιούλ και του Τάκη Μωράκη μουσική, στίχη του Χρήστου Γιανακόπουλου. «Αδύνατον να κοιμηθώ».

Μικρές ώρες και ώρα είναι 3:30, αδύνατον να κοιμηθώ από την Αλέκα Κανελίδου και από το άλμπουμ που η Μαρινέλα τραγούδησε, τραγούδια που είχε ερμηνεύσει και αγαπήθηκαν αρχικά από την Σοφία Βέμπο, Χαράμι. Μιχάλη Σουγιούλ, Μίμη Τραϊφόρου.

Μάριος Τόκος Αράντης Αλιβιζάτος από τον Γιάννη Πάριο, ένα πολύ αγαπημένο, πολύ δημοφιλές τραγούδι, φυσικά το σημάδι. Και θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα με μια πολύ ωραία περιγραφή, πώς είναι να ακούς το δεύτερο στο αυτοκίνητο. Οφείλω να ομολογήσω, μας λέει η φίλη μας η Ιωάννα, ότι η ακρόαση στο αυτοκίνητο είναι ένα άλλο πράγμα. Ο δρόμος τρέχει πίσω, το τοπίο αλλάζει και οι νότες χορεύουν στριμωγμένες στο σαλόνι του αυτοκίνητου.

από τα κλασικά κλασικά, ρε να ακούμε ότι πρώτη φορά μίμης πλέσας Λευτέρης Παπαδόπουλος, και προσέξατε ότι είπαμε ότι η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει σήμερα τον ήχο. Τι σημαίνει αυτό? Να μην της χαρίσουμε ένα τραγούδι, 2 ώρες παρέα μας είναι.

Έτσι πρέπει να σκεφτεί κανείς που θα αποδώσει, που θα πει αυτή τη μόνη λέξη. Δημήτρης Μητροπάνος και τραγουδί του Τάκη Μουσαφίρη που μας έφερε στο τέλος για την απόψινή διαδρομή και για αυτή την εβδομάδα. Στον επίλογό μας η Χριστίνα Μαξούρη θα τραγουδήσει «Εσύ ο άνθρωπός μου», αμέσως μετά «Νέα ελληνικά» από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και κανονικά Έλενα Διάκου και «Μερολόγιο καταστρώματος». Θυμίζουμε, Έλενα Διάκου τη Δευτέρα θα κάνει αναμετάδοση της συναυλίας από την «Έρα Ιωαννίνων» που θα συμπράξει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με το πολυφωνικό συγκρότημα «Ίνορο», αλλά και τον αγαπημένο μας Δημήτρη Φαντή. Θα τα πούμε όμως ξανά τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Μας ταξιδέψατε στα Γρεβενά. Απίθανες φωτογραφίες. Όσοι είστε εκεί στην περιοχή, πραγματικά αξίζει βόλτες απογευματινές, τα τοπία συγκλονιστικά. Μας ταξιδέψατε στη Θάσο, στη Θεσσαλονίκη, στο Κρανίδι, εκεί στην Ερμιόνη, προς την Πάτρα, Αθηνών Πατρών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφονταράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Είδα μία ανάρτηση στο Facebook που έλεγε «Παύλο, μη σταματήσεις ποτέ». Αυτό θα πούμε κι εμείς. Πανσέλινος, το καινούριο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη και «Να φαίνεται πια καθαρά ότι για τον Παράδεισο ο δρόμος πάντοτε περνά από τη ψυχή στην Άβυσσο».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Γιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

συμβατήριο της Μαριονέτας που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Και έλατε να πάμε σε μια πόλη που τον τελευταίο πολύ καιρό, τις τελευταίες δεκαετίες, είναι από τις πόλεις που όλοι θέλουν να επισκεφθούν. Μιλάω για την Βαρκελόνη βεβαίως, που έχει προβλήματα υπερτουρισμού, που έχει κόσμο που βγαίνει στους δρόμους και διαμαρτύρεται για τους πολλούς τουρίστες που φτάνουν στην πόλη κάθε χρόνο. Και κάθε άνθρωπος, κάθε τουρίστας, κάθε ταξιδιώτης που πηγαίνει στη Βαρκελόνη οπωσδήποτε πηγαίνει να δει τη Σαγράδα Φαμίλια. Μιλάμε για αυτήν την πραγματικά διαφορετική εκκλησία του Αντώνιο Γκαουντί, η οποία συνέχεια είναι με γερανούς, χτίζεται εδώ και 144 χρόνια και τώρα ήρθε η ώρα οι γερανοί να φύγουν, αφού σιγά σιγά ολοκληρώνεται και ο τελευταίος πύργος της Σαγράδα Φαμίλια, ο πύργος του Χριστού. Στις 10 Ιουνίου, η μέρα που συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνη Γκαουντί, ο Πάπας Λέων αναμένεται να ευλογήσει τον πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο. Στην τελετή θα παραστεί και ο Ισπανός Πρωθυπουργός ο Πέδρο Σάντσες και έτσι ολοκληρώνεται με έναν τρόπο η Σαγράδα Φαμίλια.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι και η Μονσερά Καμπαγέ τραγούδησαν μαζί, βεβαίως Μπαρσελόνα ο τίτλος του τραγουδιού. Εκεί στη Βαρκελόνη λοιπόν, μετά από 144 χρόνια ολοκληρώνεται σιγά σιγά η διάσημη Σαγράδα Φαμίλια. Ο Αντώνι Γκαουντί πίστευε ότι η φύση αποτελούσε τη σπιδαιότερη δημιουργία του Θεού και οραματίστηκε ένα ναό που να θυμίζει δάσος, διαβάζω. Οι κολόνες διακλαδώνονται σαν κορμί δέντρων, ενώ οι γεωμετρίες του κτηρίου αντλούν έμπνευση από φυσικά σχήματα και οργανικές μορφές. Ο πύργος του Χριστού είναι ο 18ος πύργος και ο κεντρικός. Υπάρχουν οι πύργοι των 12 Αποστόλων, των 4 Ευαγγελιστών, ένας πύργος αφιερωμένος στην Παναγία και ο τελευταίος, ο κεντρικός πύργος που είναι αφιερωμένος στον Χριστό. Και μπορεί να λέμε ότι οι εργασίες τέλειωσαν, υπάρχουν όμως κάποιες εκκρεμότητες, χωρίς γερανούς από ό,τι καταλαβαίνω, οι οποίες θα διαρκέσουν, υπολογίζουν 10 χρόνια ακόμα. Η υλοποίησή τους είναι λίγο δύσκολη, γιατί ενδέχεται να χρειαστεί να κατεδαφίσουν 2 πολυκατοικίες και να μετακομίσουν 200 άνθρωποι για να γίνουν τα τελειώματα της εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, η Σαγράδα Φαμίλια με την ολοκλήρωση του πύργου του Ιησού Χριστού έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, φτάνοντας τα 172,5 μέτρα.

μια δανέζα γκαρσόνα. Τα νότα σου πρόσεχε στην Πλάθα Ρεάλ. Σημασία μη δώσεις αν κανείς σε ρωτήσει. Hey, mi amigo, de dónde vienes, qué tal? Μα είχα τόσο μεθύσει σαν γυρνούσα ένα βράδυ που έχω στην πλάτη μου από τότε σημάδι να μου θυμίζει πως αντίτιμο έχει να χαίρεσαι ελεύθερος τόση ομορφιά.

Ο Απόστολος Καλτσάς έγραψε στίχους και μουσική, ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Χρήστος Θηβαίος, που ερμήνευσαν Βαρκελόνη, ο τίτλος του τραγουδιού. Ας παραμείνουμε στην Ιβηρική και ας παρούμε την κατηφόρα. Σαν να είναι πολλές χώρες μαζί είναι η Ισπανία. Τελείως διαφορετική η Καταλωνία, τελείως διαφορετική η χώρα των Βάσκων και η Γαλλικία. Και φυσικά τελείως διαφορετική η κάτω πλευρά. Εκεί στην Ανδαλουσία, σε ένα χωριό κοντά στη Γρανάδα που το λένε Φουέντε Βακέρος, υπάρχει ένα σπίτι που γέννησε έναν άνθρωπο που πολύ λίγα χρόνια έζησε, αλλά το αποτύπωμά του ήταν πάρα πολύ μεγάλο, όχι μόνο για την Ισπανία αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Πάνω-πάνω να σας θυμίσω τη Γέρμα, πάνω-πάνω να σας θυμίσω το Ματωμένο Γάμο, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Να σας θυμίσω τον θρήνο για το θάνατο του Σάνι Μεχίας. Να σας θυμίσω το ρομανθέρο Χιτάνο. Ήταν 5 Ιουνίου του 1898 όταν γεννήθηκε ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα έγραψε, η Κάρμεν Λινάρες τραγούδησε. Βίβα Σεβίλια έχουμε συνηθίσει να το λέμε, αλλά Σεβιλιάνες λέγεται το τραγούδι. Σεβιλιάνες του 18ου αιώνα. 5 Ιουνίου του 1898 γεννιέται ο ποιητής, ο δημοσιογράφος, ο άνθρωπος του θεάτρου, ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τον αγαπήσαμε πολύ νωρίς στην Ελλάδα. Να πούμε ότι στις 17 Αυγούστου του 1936, με την αρχή του εμφυλίου, ο Λόρκα δολοφονείται από τους φασίστες κοντά στην πόλη του, στη Γρανάδα. Να πούμε ότι πέρασε ένα πολύ μεγάλο διάστημα στις φοιτητικές εστίες της Μαδρίτης μαζί με τον Λουίς Μπουνιουέλ και τον Σαλβαδόρ Νταλί. Ένας άνθρωπος εκείνη την εποχή ταξίδεψε πάρα πολύ, έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη, δολοφονήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1936. Μόλις 10 με 12 χρόνια αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 40, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα θεατρικό έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα από το Θέατρο Τέχνης και τον Κάρολ Κούν. Είναι ο ματωμένος γάμος, από εκεί τον γνωρίζουμε και νομίζω ότι από τότε τον αισθανόμαστε λίγο δικό μας. Εξακολουθούμε να διαβάζουμε τα ποίηματά του, εξακολουθούμε να ανεβάζουμε στην Ελλάδα τα έργα του, εξακολουθούμε να μελοποιούμε την ποίησή του.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε τη μουσική, ο Νίκος Γκάτσος στους στίχους, ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, που τραγούδησε το «Κορίτσι της νύχτας» από το «Χειμωνιάτικο ήλιο» και έτσι ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρα 26 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Ο Γιώργος Σταυριανός έγραψε, ο Μίλτος Πασχαλίδης τραγούδησε και το πλοίο φεύγει, ο τίτλος του τραγουδιού. Αδάμα στη νοσταλγία, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Πέτρου Μαντέου. Στα 350 υψόμετρο από τη θάλασσα, γράφει ο Πέτρος Μαντέος, μπροστά τα Γαβριονίσια, η Γιάρος, τα Γιούρα στο βάθος, η Σύρος αριστερά. Δεξιά η νότια Εύβοια με την Καριστία και τις κατακτητικές ανεμογεννήτριες κατεφημισμών. Ήπιες μορφές ενέργειας και ανανεώσιμες και ανανεώσιμες, που επί της ουσίας, λέει ο Πέτρος Μαντέος, βλάπτουν το περιβάλλον και αναμφισβήτητα ωφελούν το οικονομικό ισοζύγιο των επιχειρηματιών που τις εμπορεύονται. Εμπόριο που επίοικος λέγεται αξιοποίηση και ψευδεπίγραφα ανάπτυξη. Άνδρος, λέει ο Πέτρος Μαντέος, άνω απροβάτο. Βούλιαξε η δεύτερη πανσέλινος του φετινού Μάη, ξημέρωσε και πήρα τον ανήφορο από το σπίτι. Airbnb που φίλει προς διευκόλυνση προφοράς το λέει μπίρι μπίρι και κάτι τέτοιο είναι τρομάρα μας, λέει ο Πέτρος Μαντέος, μέχρι τον γιγάντιο πλαγιαστό βράχο από σχιστόλιθο και ερετοχτυπημένη από βέλη καρδιά που αγναντεύει το Αιγαίο σαν κεφάλι δεινόσαυρου και λέγεται Ντράσα, αρβανίτικο, μου είπε τυχαίως ο Αναστάσης, ντόπιος που με καλημέρισε.

Ένα από τα γνωστότερα παραδοσιακά τραγούδια του Αιγαίου, μες του Αιγαίου τα νησιά. Με την διασκευή και τη φωνή της Νένας Βενετζάνου, Αδάμα στη νοσταλγία, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Πέτρου Μαντέου. Είδα μετά στο γκουγκλάρισμα, λέει ο Πέτρος Μαντέος, πολλά και ενδιαφέροντα για τις δράσες, πλατιές πλάκες από σχιστόλιθο που συνήθως χρησιμοποιούνταν για στέγες σε σπίτια, ιδίως των ορεινών χωριών μας. Απόσταση γύρω στα 30 με 35 λεπτά, αλλά που να μην τη χορταίνει το μάτι η ομορφιά και η ψυχή γαλήνει. Χαιρέτησα 5 μοσχαράκια, λέει ο Πέτρος Μαντέος, που κοντοστάθηκαν στο σειρματόπλεγμα και με χάζευαν, ενώ τις προηγούμενες μέρες μόλις έβλεπα να πλησιάζω το έβαζαν στα πόδια. Λίγο πιο πέρα πλησίασαν στο φράχτη και τα δύο γαϊδουράκια. Τις πρώτες μέρες το ένα με περιεργαζόταν και το άλλο ξεμάκραινε. Σήμερα γκάριξαν στον χαιρετισμό μου, κάτι που το εξέλαβα, είμαι βέβαιος πως δεν κάνω λάθος, για καλημέρα. Διότι είναι γνωστό, λέει ο Πέτρος Μαντέος, σε όσους κάτι σκαμπάζουν από ζώα, ότι τα ζώα εξοικειώνονται με τον άνθρωπο απίστευτα πιο γρήγορα από ότι ο άνθρωπος με τα ζώα. Επέστρεψα στον Πυρί-Πυρί με διάθεση να πιω τον υπόλοιπο καφέ και να διαβάσω από το βιβλίο «Σε πλάγιο φωτισμό» του φίλου Γιώργου Μαρκόπουλου, εκδόσεις Κέδρος, μια ανάσταση παλαιών ευκλαίων ημερών με την Αδάμα στη νοσταλγία του Γιώργου.

Θανάση Παπακοσταντίνου γράφει, Σωκράτης Μάλαμας τραγουδάει, η Αγία Νοσταλγία ο τίτλος του τραγουδιού. Παίρνουμε την ανηφόρα και φτάνουμε σε μια από τις πολύ όμορφες πόλεις της Ελλάδας. Μιλάω για τα Ιωάννινα, τα Γιάννενα, όπως θέλετε πείτε το. Μια περίεργη, δύσκολη και αναπάντεχη σύμπραξη αυτή της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Με το παραδοσιακό, με το υπηρώτικο τραγούδι, το πολυφωνικό και όχι μόνο. Στο Ιτσκαλέ, το κάστρο των Ιωαννίνων, στον προάβλιο χώρο, στον αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, συμπράττει με τον Δημήτρη Ιφαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Οι ενορχιστρώσεις είναι του Γιάννη Γκίκα. Και όλα αυτά γίνονται με μια αφορμή. Η αφορμή είναι τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά όποια και αν είναι η αφορμή, το σίγουρο είναι ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, μια συναυλία που θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά και από την Αίρα Ιωαννίνων. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη στο Μουσείο Αργυροτεχνίας και στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Από ζωντανή ηχογράφηση, όπως ακούτε, ο Μάνος Αχαλινοτόπουλος έγραψε, ο Δημήτρης Εφαντής τραγούδησε, ηλιογέννητη ο τίτλος του τραγουδιού. Δημήτρης Εφαντής, πολυφωνικό σχήμα ίνωρο και ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ από τον Αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας. Και εκεί στα Γιάννενα θα μείνουμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Είναι βεβαίως οι Villagers of Ioannina City και η Σβάρα που θα μας πάει μέχρι τις 9 για να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 9 τα λέμε εμείς μαζί από τα Ιωάννινα. Από την Ελληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Σύνορα η αγάπη.
2: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
2: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: Παρτάλιος.
6: Εγώ το βάζω.

ας πούμε την καλησπέρα μας. Ας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Δεν είναι ένας από τους πιο γνωστούς δημιουργούς του ρεμπέτικου. Εξακολουθούμε όμως να τραγουδάμε πολλά από τα τραγούδια που έγραψε. Πέρα όμως από τα τραγούδια που έγραψε, είναι πολλά, ίσως περισσότερα, τα τραγούδια άλλων που τραγούδησε ή συμμετείχε στην πρώτη τους ηχογράφηση. Ήταν 5 Ιουνίου του 1959, πριν 67 ακριβώς χρόνια, που έφυγε από τη ζωή στα 58 του μόλις χρόνια, ο Απόστολος.

Ξύπνα μικρό μου και άκουσε «Άκου μην ώρε της αυγής». Ο Απόστολος Χατζηχρήστος με τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Γιάννη Σταμούλη, τον κιθαρίστα και συνθέτη που έγραψε το «Μπίραλαχ» και πήρε σαν ψευδώνυμο αυτό ακριβώς το όνομα. Το «Μην ώρε της αυγής» είναι στο όνομα του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Μάτσα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι του έδωσε αυτή τη μορφή ο Χατζηχρήστος, αλλά είναι και ο Κώστας Καπλάνης, που έχει παίξει και μπουζούκι στην ηχογράφηση, που επέμενε ότι δική του είναι αυτή η εκδοχή, με στίχους που έχει γράψει με παραγγελία του

Γελγέλ Καϊξή, ο Απόστολος και ο αδερφός του Ευάγγελος Χατζηχρίστος, μαζί με τον Μάρκο Βαμβακάρη, εν έτη 1948, από τα πιο διάσημα και τα πιο πολυτραγουδισμένα και στην νεότερη δισκογραφία τραγούδια του Απόστολου Χατζηχρίστου. Τέτοιες μέρες λοιπόν, πριν από 67 χρόνια, στις 5 Ιουνίου του 1959, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λαϊκός συνθέτης, μουσικός και τραγουδιστής Απόστολος Χατζηχρίστος, χτυπημένος από καρκίνο στους πνεύμονες, στα 58 του χρόνια όπως ήδη είπαμε. Στην δισκογραφία του γραμμοφώνου, ο Απόστολος Χατζηχρίστος εμφανίζεται ως συνθέτης 76 τραγουδιών, αν δεν έχουμε ξεχάσει κάτι. Είναι όμως πολύ περισσότερα τα τραγούδια που εμφανίζεται ως τραγουδιστής. Με αφετηρία της μετρήσης του Παναγιώτη Κουνάδη, ο Απόστολος Χατζηχρίστος εμφανίζεται ως τραγουδιστής σε 126 τραγούδια, τραγούδια δικά του, αλλά και τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Σπύρου Περιστέρη, του Κώστα Σκαρβέλη, ακόμα και του Νίκου Γούναρη. Θα τα πούμε όλα αυτά παρακάτω. Κατά τις συνήθειες της εποχής εκείνης, τις περισσότερες φορές τραγουδούσε μαζί με κάποιους από τους εν λόγω δημιουργούς ή με κάποιους τραγουδιστές της ίδιας εποχής, σε διφωνίες, τριφωνίες ή πρίμο σεγόντο. Είπαμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή να ακούσουμε ακριβώς κάποια από αυτά τα τραγούδια που ηχογράφησε ή συμμετέχει ο Απόστολος Χατζηχρίστος.

Εδώ λίγο πριν τον πόλεμο του 40, ο Μάρκος Βαμβακάρης μαζί με τον Απόστολο Χατζηχρήστο αλλά και με τον Βασίλη Τσιτσάνη, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Τσιτσάνη εκείνη την εποχή. Όπως λέγαμε και πριν, μιλώντας βέβαια για τις ερμηνείες των λαϊκών τραγουδιστών τότε, όπως και την πρώτη δεκαετία μετά τον πόλεμο, δεν έχουμε να κάνουμε τόσο με σόλο, όσο με διφωνίες, τριφωνίες ή και άλλους φωνητικούς συνδυασμούς. Ίσως λοιπόν ο πιο γνωστός και μελετημένος στα χρόνια που μεσολάβησαν, σίγουρα και ένας πολύ χαρακτηριστικός φωνητικός συνδυασμός, είναι αυτός του Απόστολου Χατζηχρήστου με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Ο Μάρκος και ο Χατζηχρήστος υπηρετούν αυτή την πραγματικότητα μέσα από διάφορες φωνητικές θέσεις, όπως και οι περισσότεροι μουσικοί και τραγουδιστές εκείνου του καιρού. Άλλου είναι η πρώτη φωνή, άλλου τραγουδάει ταυτόχρονα με τον πρώτο τραγουδιστή, αλλού η φωνητική ιδιομορφία του καθένα απλά στολίζει κάποιες καταλήξεις. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, Χατζηχρήστος και Μάρκος συναντώνται λίγο πολύ με όλους τους συναδέλφους τους μουσικούς, συνθέτες και τραγουδιστές εκείνων των χρόνων και οι δυο τους αποτελούν μάλλον το πιο πολύ σύχναστο στη συγγραφία της εποχής δίδυμο. Πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Παναγιώτη Κουνάδη, οι φωνές τους συνυπάρχουν σε 44 τραγούδια των 78 στροφών. Αυτά κατανέμονται δημιουργικά στον Μάρκο τα 15, στο Χατζηχρήστο 6, στους Σκαρβέλη, Τσιτσάνη και Νίκο Κουρμάζο, που δεν είναι άλλος από τον Νίκο Γούναρη, και πρωτευόντως από όλους στο Σπύρο Περιστέρη, 16 τραγούδια, είναι ο κορυφαίος μαέστρος και συνθέτης της. Από όλους στο Σπύρο Περιστέρη, 16 τραγούδια, είναι ο κορυφαίος μαέστρος και συνθέτης της εποχής και μάλλον υπήρξε και

Απόστολος Χατζηχρίστος, λοιπόν, είναι 2 ή 3 χρόνια μεγαλύτερος από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Γεννιέται κάπου στις αρχές του 20ου αιώνα σε προάστιο της Σμύρνης, από εύπορη οικογένεια. Σε μικρή ηλικία μαθαίνει πιάνο και ακορντεόν, αλλά μέσα στις ανατροπές που φέρνει η μικρασιατική καταστροφή, αφού γνωρίσει τα βάσανα της εχμαλωσίας και της προσφυγιάς, θα βρεθεί να δουλεύει για χρόνια ηλεκτροσυγκολητής κάπου στο Τουρκολίμανο. Η επιτυχία της περίφημης ξακουστής τετράδας του Πειραιός θα στρέψει την προσοχή του περίπου 30χρονου τότε Απόστολου στο μπουζούκι, αλλά και στον ήχο του πειραιώτικου ρεμπέτικου, και στην δημιουργία του, όπως και στο τραγούδι του άλλωστε, θα συντελεστεί ένας από τους πιο επιτυχημένους συνδυασμούς της Μυρναίγης και της πειραιώτικης φλέβας του λαϊκού τραγουδιού εκείνης της εποχής. Θα γνωρίσει σχετικά γρήγορα τον Μάρκο αλλά και τους υπόλοιπους εκπρόσωπους του πειραιώτικου ρεμπέτικου. Θα βρεθεί να παίζει μαζί τους στα γνωστά για την εποχή στέκια, στο Δάσος του Βλάχου, στο Βοτανικό, εις του Πίκινου, στο Θησίο, εις του Μάριου στην Ομόνια. Όπως είπαμε, θα ηχογραφήσει περίπου 70 δικά του τραγούδια και παράλληλα ως τραγουδιστής, ως πρώτη φωνή ή ως συνοδεία, θα συμμετέχει σε 120 περίπου τραγούδια συναδέλφων του.

Μάνος ο Βαρκάρης ο Σερέτης, παροδία του Σπύρου Περιστέρη πάνω στο μύθο της εξαιρετικά διάσημης τότε ισπανικής ταινίας Κάρμεν, μια από τις πιο χαρακτηριστικές προπολεμικές φωνητικές συνευρέσεις του Μάρκου Βαμβακάρη με τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Βαμβακάρης και Χατζηχρήστος φαίνεται ότι πραγματοποίησαν τις περισσότερες κοινές τους ηχογραφήσεις λίγο πριν από την κήρυξη του πολέμου του 40. Είπαν τότε «Τα δυο σου χέρια πήρανε» του Μάρκου, «Από πού θα περάσω» αλλά και «Το πορτοφόλι» του Περιστέρη. Πολλά τραγούδια ακόμα που ακριβώς ίσως επειδή μεσολάβησε ο πόλεμος έμειναν στην αφάνεια. Είναι όμως και μια εποχή που με τις φωνές τους συνδέονται και κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά ηρωικά ή σατυρικά τραγούδια, παροδίες για τον Μουσολίνι, για τη ζωή κάτω από συνθήκες πολέμου. Ας πούμε, να θυμηθούμε εκείνο το περίφημο «Βρε γρουσούζι Μουσολίνι, που τα τόσα μεγαλεία, που τάζες κάθε λιγάκι στην καημένη Ιταλία, την ετάραξε στην πείνα και είναι πια ξελιγωμένη, μοναχά η δική σου τσέπη είναι παραφουσκωμένη».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Πατάλιος.
3: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

Είναι στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσάμπρας, είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Σήμερα στην εκπομπή η φωνή του Απόστολου Χατζηχρίστου σε τραγούδια άλλων κυρίως δημιουργών της εποχής του. Ο Ζόρικος είναι ένα τραγούδι στο όνομα του Σπύρου Περιστέρη και πάλι, ηχογραφημένο στο 1947. Μετά τον πόλεμο, Μάρκος και Χατζηχρίστος θα τραγουδήσουν μαζί τον Καϊξή, την Πεντάμορφη, το Πάμε στο Φάληρο του Χατζηχρίστου, αλλά και τη Μαρίτσα και τη Δροσούλα του Τσιτσάνη, το Ματσάκι Πεντοχίλιαρα και τη Χριστίνα του Μάρκου και αρκετά ακόμα τραγούδια. Ακριβώς το 1947 θα βρεθούν μαζί και στην πιο μεγάλη ίσως συγκέντρωση συνθετών του ρεμπέτικου που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την εποχή. Είναι στο κέντρο Καλαματιανού στις Τζιτζιφιές. Ο Μάρκος περιγράφει στην αυτοβιογραφία του το γεγονός ως εξής: «Εγώ, ο Παπαϊωάννου, ο Ροβερτάκης, ο Καρύπης, ο Χατζηχρίστος, ο Κερομίτης, ο Περιστέρης και κάθε βράδυ χαλούσε ο κόσμος. Και εκεί γινόταν το μεγάλο ταραβέρι. Δηλαδή ήταν το μόνο μαγαζί που δούλευε εκεί πέρα που ήμασταν εμείς με τα μπουζούκια. Τραγούδαγα εγώ, τραγούδαγε ο Παπαϊωάννου, τραγούδαγε ο Κερομίτης, ο Χατζηχρίστος, ο Καρύπης, σχεδόν όλοι τραγουδούσαμε. Παίρναμε 150 δραχμές μεροκάματο ο καθένας και θα χαμαλατώσα τυχερά».

τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, τραγούδισε ο ίδιος μαζί με τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Η πτώση των κλασικών του ρεμπέτικου από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και μετά είναι ένα φαινόμενο που έχει συζητηθεί πολύ και σαφώς αξίζει ακόμα βαθύτερη μελέτη και ίσως όχι μόνο μουσική. Όπως και να έχει, από το 51 μέχρι το 59 ο Μάρκος θα ηχογραφήσει ελάχιστα τραγούδια και θα περάσει μια τραγική περίοδο αρρώστιας και φτώχειας, όσο του ξανάρθει στην επιφάνεια μέσα από τις επανεκτελέσεις του Γρηγόρη Μπηθηκότση και μέσα από το ενδιαφέρον φοιτητών που αρχίζουν να μελετούν τότε το ρεμπέτικο και να διοργανώνουν εκδηλώσεις για τους απόμαχους εκπροσώπους του. Η πτώση του Χατζηχρήστου είναι ανάλογη. Η διέξοδος για αυτόν θα είναι κάποιες περιοδίες στην επαρχία. Δεν θα προλάβει όμως να βιώσει το νέο ενδιαφέρον που γεννιέται για το χώρο του στο γύρισμα του 60. Θα αρρωστήσει και θα φύγει για πάντα, όπως είπαμε, τον Ιούνιο του 1959. Πρώτου συμπληρώσει καλά-καλά τα 58 του χρόνια. Είναι χαρακτηριστική η εκτίμηση του Γιάννη Παπαϊωάννου στη δική του αυτοβιογραφία. Λέει ο Γιάννης Παπαϊωάννου: «Ο Χατζηχρήστος, καρδιά μποστάνη, καλός το όργανο, συνθέτης από τους λίγους, έχει τόσες επιτυχίες, οι κολοεταιρείες τον θάψανε, μαζί ξεκινήσαμε τότες, μαζί παίζαμε, μαζί τραγουδούσαμε στους δίσκους τα τραγούδια μας, μαζί γλεντάγαμε, μαζί τόσες ιστορίες. Πέθανε πριν λίγα χρόνια», λέει ο Γιάννης Παπαϊωάννου πάντα στις αρχές της δεκαετίας του 70 τώρα. «Πήγε τζάμπα, άστα. Ποτέ δεν έφυγε από το μυαλό μου. Κάθε βράδυ λέω τα τραγούδια του στο μαγαζί».

πάνε Μαριό, πως τα έχεις μπλέξει με άλλους δυο. Δεν μου ταξες να μ' αγαπάς, γιατί Μαριό μου μ' άλλους πας. Εξαιρετικά προθυμένο για την εποχή το ερωτηματικό. Στα βήματα του Συρτού, στο όνομα του κορυφαίου προπολεμικού τραγουδιστή Αντώνη Διαμαντίδη, του Αντώνη Νταλγκά, από τις τελευταίες του ηχογραφήσεις λίγο πριν τον πόλεμο του 40, και βεβαίως ήταν μαζί του στο τραγούδι ο Απόστολος Χατζηχρήστος.

και για το τέλος μια πρόσμενη συνύπαρξη, τραγούδια που έγραψε ή μοιράστηκε με τον Απόστολο Χατζηχρήστο ο Νίκος Κουρνάζος. Με το όνομα αυτό, λέει, υπέγραφε ο Νίκος Γούναρης τα περάσματά του στη λαϊκή δισκογραφία εκείνης της εποχής, είτε ως δημιουργός, είτε όμως κάποτε και ως τραγουδιστής. «Μη μου θυμώνεις, άνθρωπε», Απόστολος Χατζηχρήστος, Μάρκος Βαμακάρης, Νίκος Κουρνάζος, λίγο πριν τον πόλεμο, το τραγούδι στο όνομα του Σπύρου Περιστέρη. Έτος 1940 επίσης, η στίχη του Γιώργου Καμβίση, συνθέτης ο Νίκος Γούναρης, ο Απόστολος Χατζηχρήστος εδώ μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Τα μπρούτζινα καρφιά ήταν προφανώς όριο για το πέρασμα από το δρόμο που η παραβίασή του οδηγούσε σε πρόστιμο, ακόμα και αν γινόταν για αισθηματικούς λόγους. Έξω και ο στίχος, με βούτυξε ένας πολιτσμάνος και ζήτησε μια ταλαριά, γιατί δεν πέρασα το δρόμο μέσα από τα μπρούτζινα καρφιά. Και αν έφταξα, κύριε πολιτσμάνε, παρντών και να με συγχωρείς, άσε με και έφυγε μικρούλα, τη χάνω, μη μ' αργοπορείς. Γιώργος Τσάμπερ στο μικρόφωνο, αργή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

το Λούνα Ρόσα, το γνωστό ναπολιτάνικο τραγούδι, το ακούσαμε σε ορχιστρική μορφή από το γερμανικό κουαρτέτο Quattro Nuevo. Τα μέλη του κουαρτέτου παίζουν σαξόφωνο, κλαρινέτο, μαντολίνο, κιθάρα, ακορντεόν, πιάνο, κοντραμπάσο, κρουστά, άρπα, βιμπράφωνο. Το Λούνα Ρόσα, που είχαν γράψει ο Βιτσέντσο Ντεκρεσέντζο και ο Αντώνιο Βιάν, το έχουν τραγουδήσει αμέτρητοι ερμηνευτές. Ανάμεσά τους Φρανκ Σινάτρα, Κλαούντιο Βίλα, Μάσιμο Ρανιέρι, Γκαμπριέλα Φέρι, Μία Μαρτίνι, Ρενάτο Καροσόνε, Ρέντζο Αρμπόρε, Ρομπέρτο Μουρόλο, Λουτσάνο Ταγιόλι, Καετάνο Βελόζο και πολλοί πολλοί άλλοι. Στη χώρα μας υπάρχουν οι εκτελέσεις του Γιώργου Νταλάρα και του Μάριου Φραγκούλη. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Καλή ακρόαση.

ήταν η Σκαπανάπολη, μουσική ομάδα από την Νάπολη που ιδρύθηκε πριν από 22 περίπου χρόνια. Το όνομά τους το πήραν από τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την παλιά πόλη. Μεγάλη η μουσική κουλτούρα της Νάπολης. Από τα σπλάχνα της βγήκαν μεγάλοι ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού αλλά και της όπερας.

Αυτή ήταν η Χατζηδακιάδα. Νίκος Γκάτσος στους στίχους να σατιρίζει το φίλο του Μάνο Χατζηδάκη. Και ο Αλκίνος Ιωαννίδης έβαλε τη μελωδία και μοιράστηκε ερμηνευτικά το τραγούδι με τη Μαρία Φαραντούρη.

«Μέρι, μη λυπάσαι πια», τραγούδησε ο Μάνος Ξηδούς. Διασκευή του αμερικανικού folk τραγουδιού «Mary, don't you weep», τραγούδι που είχε αναδείξει ο ανανεωτής της folk Pete Seeger. Ο Pete Seeger τραγούδησε για το εργατικό κίνημα των δεκαετιών του 40 και του 50 ενάντια στον πόλεμο και υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων τη

«We Shall Overcome», τραγούδησε ο Bruce Springsteen. Στο θέατρο του Λεκαβητού για πάρα πολλά χρόνια παρακολουθήσαμε συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Η ηχογράφηση του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι από εκεί, σε συναυλία της Χαρούλας Αλεξίου, του Αλκίνου Ιωαννίδη και του Σοκράτη Μάλαμα, Μάνος Λοΐζος, Μανώλης Δρασούλης

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή με μουσική του γαλλικής καταγωγής κιθαριστή Στέφαν Βρεμπέλ. Αυτή η μελωδία ήταν το leitmotiv της ονειρικής ταινίας του Woody Allen «Μεσάνυχτα στο Παρίσι». Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Μέλιος στα Σέρα. Τραγούδι του Χένρι Μαντσίνι με τη φωνή της Μιράντας Μαρτίνο. Ακούστηκε το 1963 στην κινηματογραφική ταινία του Blake Edwards, ο Ροζ Πάνθυρας. Και ποιος δεν θυμάται τον Peter Sellers στον ρόλο του γκαφατζή επιθεωρητή Κλουζό. Το διασημότερο τραγούδι της Edith Piaf είναι το La Vie en Rose. Τραγούδι από το 1945 σε στίχους της ίδιας και μουσική του Luigi. Αμέτρητες οι επανεκτελέσεις και οι διασκευές του τραγουδιού και χαρακτηριστική η ερμηνεία του Louis Armstrong από το 1950.

Για ένα τάγκο τραγούδησε η Χαρούλα Αλεξίου. Αυτό το τραγούδι ταξίδεψε σε πολλές χώρες μέσω των συναυλιών της Χαρούλας, αλλά και στον κινηματογράφο, στην ταινία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ «Πριν τα μεσάνυχτα».

«Έλα σε μένα, η Παναγιά των Πατησίων». Δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου από την Πορνογραφία. Το «Έλα σε μένα» με τη φωνή του Βασίλη Λέκα, η Παναγιά των Πατησίων με τη φωνή της Γιάννας Κατσαγιώργη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η μουσική που ακούσαμε του Ιάπωνα συνθέτη Τζο Χισάισι, που από το 1981 έως τις μέρες μας έχει συνθέσει για πάνω από 100 κινηματογραφικές παραγωγές. Συνδυάζει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής που περιλαμβάνουν στοιχεία ηλεκτρονικής, μινιμαλισμού, ιαπωνικής μουσικής καθώς και δυτικής κλασικής. Από το 1984 έχει συνθέσει για όλες σχεδόν τις ταινίες κινουμένων σχεδίων του Χαγιάο Μιγιαζάκη, ανάμεσά τους η πριγκίπισσα Μονονόκε και το κινουμένο κάστρο. Το μουσικό θέμα που ακούσαμε φέρει τον τίτλο «Βροχή» και περιέχεται στο soundtrack της ταινίας του Τακέσι Κιτάνο «Κικουχίρο». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Eric Fergus, Ιρλανδική μπαλάντα από τις γνωστότερες. Ακούσαμε την ερμηνεία του Van Morrison. Τον συνόδεψαν οι Chieftains, γκρουπ που εδώ και δεκαετίες γνωρίζει σε όλο τον κόσμο την Ιρλανδική μουσική παράδοση.

«Χρυσό πουλί μου». Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τραγούδησε Μάνο Λοΐζο. Τραγούδι από την παιδική συλλογή του Γιάννη Νεγρεπόντη, κάτω από ένα κουνουπίδι που είχε μελοποιήσει ο Μάνος Λοΐζος. Είχαν πρωτοκυκλοφορήσει αυτά τα τραγούδια σε κασέτα μαζί με το εικονογραφημένο βιβλίο του Νεγρεπόντη. Το 1995, με πρωτοβουλία του συνθέτη Μίνου Μάτσα, τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν με τις φωνές του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, της Τάνιας Τσανακλίδου, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, της Έλενης Τσελιγοπούλου, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, του Κώστα Θωμαίδη και της Αφροδίτης Μάνου. Κάτω από ένα κουνουπίδι, Μάνος Λοΐζος, Γιάννης Νεγρεπόντης και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγουδάει «Μια απλή αλήθεια».

σπουργίτη, πως τσιβά παραποσίτη τη πίτα. Hey, κάποιος φωνή του βάζει το καημένο, πως το μάζει τη πίτα.

Τα το σπουργίτι βρέθηκε μέσα στα μπέλη την πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει την πίτα.

Ακούσαμε και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, «Η γη μας», ο τίτλος του τραγουδιού. Μάνος Λοΐζος, Γιάννης Νεγρεπόντης, κάτω από ένα κουνουπίδι, το άλμπουμ με τα παιδικά τους τραγούδια. Ο Ορφέας Περίδης τώρα, μελοποιεί Τέλο Άγρα, διψάς του στίχου το πουλί.

Ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο ερωτικό. Ο Νίκος Ξηδάκης μελοποίησε το ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ποίημα που γράφτηκε στις 7 Αυγούστου του 1928. Το ποίημα έχει ακροστοιχίδα και σχηματίζει το όνομα Κώστας Γκίκας, που ήταν η μεγάλη αγάπη του ποιητή.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

με μουσική του Χάγκη Γιαζιτζιάν, μουσικό θέμα που είχε συνθέσει για το θεατρικό έργο του Ρίτσαρντ Καλινόσκι, «Το κτίνο στο φεγγάρι», που είχε ανέβει στο θέατρο Πορεία το 2010 σε σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Τι καλά το λέει Ταϊδόνη. Ήταν η Κέτη Κουλιά σε αυτήν την υπέροχη ερμηνεία παραδοσιακού τραγουδιού από τη Θράκη. Μελοποιημένα δημοτικά δύστιχα και στη συνέχεια από τον Νίκο Γράψα. Είναι η φωνή του Αλκινοϊου Ιωαννίδη. Κόκκινα χείλη φίλησα.

0: Κόκκινος χορός από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Το τραγούδι ακολουθεί τον ρυθμό των 9/8, ρυθμό που συναντάμε τόσο στην παραδοσιακή όσο και στη λαϊκή μας μουσική.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα πάνω σε στίχους του Αλκιαλκαίου. Είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης που τραγουδάει «Τις ξερολιθιές».

ξερολιθιές Αλκυσαλκαίος Μάριος Στόκας με την φωνή του Μίλτου Πασχαλίδη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε και το επόμενο τραγούδι που το τραγουδάει μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη, «Της λύθης στο πηγάδι».

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δημήτρης Ιφαντής, Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά μέσω του Ticketmaster 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

τα λόγια, τα μαλαματένια, αυτά τα λόγια που πολλά είπαν, πολλά αφηγήθηκαν, πολλά είπαν και για το παρελθόν και για το παρόν και για το μέλλον, ίσως και πολλά προφητικά, και πάνω απ' όλα είπαν πολλά και στις καρδιές μας. Το 1974 στο άλμπουμ Θητεία, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Στάνια Τσανακλίδου, Λάκης Χαλκιάς, τραγούδι φυσικά του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου, μαλαματένια λόγια. Στην πρώτη μας καλημέρα, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στον ήχο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μπήκαμε στο Σαββατοκύριακο πλέον. Είναι Σάββατο, 6 Ιουνίου του 2026. Να δω ποιος γιορτάζει σήμερα. Ο Ιλαρίων γιορτάζει σήμερα. Και η Ιλαρία, χρόνια πολλά και καλά, με ευτυχία. Και περίπου, ίσως να πήρατε έτσι την πρώτη εικόνα το πώς θα συνεχίσουμε σήμερα.

αυτό λοιπόν, αυτό τον κόσμο τον καλό που μας παραδώσανε, τον παραλάβαμε και θα τον παραδώσουμε. Και οι επόμενοι το ίδιο θα κάνουν, και αν δεν κάνουμε κάτι και δεν τον αλλάξουμε, σημαίνει ότι πηγαίνουμε από τον έναν στον άλλον, απλά τι κάνουμε, την παράδοση. Και η παράδοση πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί να μην είναι και η καλύτερη, μπορεί να είναι και αυτή που ίσως δεν πρέπει να είναι. Αν είναι κάπως έτσι λοιπόν, ας τον κάνουμε λίγο καλύτερο, να τον πάρουν οι επόμενες γενιές καλύτερα από ότι τον πήραμε εμείς. Νίκος Ξυλούρης, η στίχη του Βασίλη Ανδρεόπουλη, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Το πρωτοακούσαμε το 1972 από το ομώνυμο άλμπουμ τότε. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand πάντα. Η επικοινωνία μας μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα και εγώ σας στέλνω, βοηθώ έναν άγγελο εξάγγελο.

από την Ανδρομέδα στην Άκαρπη με Λούνα και από εκεί ταξίδι, όπως τα λέει ο ίδιος ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ταξίδι σημά κοντά 2 μέτρα βάθος. Άιντε λένε πως φυλακίζουν το πάθος. Αν δεν μπορούν, πως θα το φυλακίσουν? Αυτό δεν μπαίνει σε φυλακή. Και αυτό είναι που μας κρατάει δηλαδή ως ύπαρξη. Αν χάσουμε και το πάθος στη ζωή, τι θα μας απομείνει? Ανδρομέδα λοιπόν, Θανάσης Παπακωνσταντίνου στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής

έλεγε ο Μανώλης Δρασούλης, τα έγραφε σε τραγούδι, τα ερμήνευε ο Νίκος Παπάζογλου, ένα και ένα, Παπάζογλου Νίκος, όπως σας είπα, και ερμηνεία και μουσική. Ο Μανώλης Δρασούλης τα έγραψε τους στίχους, ήταν στο άλμπουμ «Μέσω Νεφών», κυκλοφόρησε το 1984 και έλεγε λοιπόν «Ένα και ένα κάνουν δύο». Πολύ σωστά. Μετά τον Ισαΐα όμως «Ένα και ένα κάνουν τρία». Ακόμα πιο σωστά. Κανείς δεν τα ακούγε. Μα κανένας. Να το πει ο ένας στον άλλον. Κάτι να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να συντονιστούμε με Summer Radio. Το ελληνικό καλοκαίρι έχει διαρχίσει. Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο. Δροσεροί ρυθμοί, αγαπημένα τραγούδια. Με πηξίδα λοιπόν το καλοκαίρι. Το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7. Και το Κόσμος, 93,6. Ένωσαν τις μουσικές τους δυνάμεις. Δημιούργησαν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Τραγούδια που ενώνουν το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Ευρώπη με την Αφρική, τη Λατινική

Αμερική και την Καραϊβική. Και φέτος συντονιζόμαστε με το www.erteco.gr, τη φιλόξενη ψηφιακή πλατφόρμα της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, και απολαμβάνουμε τις μουσικές και τα τραγούδια του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι μας έχει ένα soundtrack και πολλούς, με πολλούς ρυθμούς στο Summer Radio. Επισκεφτείτε το, εξαιρετικές μουσικές, εξαιρετικά τραγούδια, σύμπραξη του Δευτέρου Προγράμματος και του Κόσμος. Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα ύφος, πάμε λίγο παράδοση.

0: Παραδοσιακό λοιπόν από τα Κύθυρα, Μεσαρίτικος, η διασκευή του Αργύρη Λούλατζη. Ο Δημήτρης Μπρέντας έπαιξε γκάιντα και καβάλι, ο Αργύρης Λούλατζης ήταν και στο λαούτο, σε αυτές τις όμορφους ήχους που μας έφερε. Μεσαρίτης είναι αυτός που μένει μέσα στη χώρα των Κυθύρων, ο Μεσοχωρίτης δηλαδή, και ο αέρας που φυσά μέσα στη χώρα λέγεται Μεσαρίτικος, σαν τον αέρα που μας έφερε ο Αργύρης Λούλατζης. Είμαστε 12:30, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την Αναστασιά.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λεωνίδας Μπαλάφας ήταν η Αναστασιά από το άλμπουμ του Ανηφοριά, τραγούδι όλο δικό του και μουσική και λόγια και ερμηνεία φυσικά. Μας έφερε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα και πάλι συνοδοιπόροι μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στον ήχο, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να παραμείνουμε λίγο.

Γιάννης Χαρούλης, εσουδιαντίνα Νέα Σιωνία τη Μαγνησία. Ήταν λοιπόν το Τριανταφυλάκι από του Απόστολου Βαλαρούτσου. Έγραψε και την μουσική και τα λόγια. Αυτό το τραγούδι θα μου επιτρέψετε έτσι ειδικά να το στείλουμε με όλη μας την αγάπη στη Χρυσούλα που μας επισκέφθηκε, μας έφερε και τα γλυκά μας, πολύ ωραία. Μη με κοιτάς, δεν θα φας, έχεις ζάχαρο εσύ Γιώργο Σκεύη. Μόνο εγώ τρώω τέτοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, ένα τραγούδι για τη Χρυσούλα και το επόμενο και θα το στείλουμε στην Βιέννη. Θα το στείλουμε στο Γιώργο, στη Βιέννη. Βασίλης Κουλάς, Μανώλης Λιδάκης.

Είναι της αγάπης κάποια θέματα τα οποία τα φέρνει. Είναι δηλαδή μαζί. Μαζί με την αγάπη έρχεται και η αίσθηση ότι δεν είσαι και πολύ καλά. Όμως ουσιαστικά είσαι πάρα πολύ καλά. Τόσο καλά που δεν μπορείς να το φανταστείς. Κάποια στιγμή συζήταγα με έναν φίλο, ο οποίος γύρισε και μου είπε κάτι πολύ όμορφο, ότι η ποίηση, λέει, χωρίς τη μοναξιά δεν θα υπήρχε. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Παντελής Θαλασσινός και τα λόγια και η μουσική και η ερμηνεία φυσικά. Αναθεμάσαι από το άλμπουμ «Ένα κρυμμένο αχ». Σε λίγο θα αλλάξουμε το ύφος μας. Να στείλουμε πρώτα καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο και την αγάπη μου στη Σαλαμίνα, στην Πτολεμαΐδα, στου Παπάγου βεβαίως, στην Αλική της Πάρου, στο Παλαιό Φάληρο, στο Κολωνάκι. Πήραμε το πρώτο εννιάρι στα μαθήματα που δίνουμε. Αυτή η εκπομπή, ξέρετε, δίνει και πολύ καλούς βαθμούς όταν την ακούτε στα μαθήματα που γράφετε στις σχολές σας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας αλλαγή.

Ματούλα Ζαμάνη πριν τραγούδι φυσικά όλο δικό της, πριν αρνηθείς, πριν φύγεις, πριν αλλάξεις πορεία, πριν κάνεις λάθη ή πριν το σκεφτείς λίγο καλύτερα και δεν το αποφασίσεις και το αφήσεις έτσι όμορφα να κυλήσει, να ακούσεις τη φωνή του άλλου. Αξίζει να ακούς τη φωνή του άλλου, αξίζει να ακούς την άποψή του και αυτά που σου λέει. Μπορεί να έχει και δίκιο. Δεν έχουμε σε όλα δίκιο άραγε. Τα Κβάντα, Ιουλία Καραπατάκη, Δημήτρης Μπάκουλης.

Ηχογραφήθηκε ζωντανά, όπως καταλάβετε, στις 12 Φεβρουαρίου του 2025 στο Σταυρό του Νότου, όπου εκεί έκανε τις εμφανίσεις του Δημήτρης Μπάκουλης, που ήταν και η πρώτη εκτέλεση. Εδώ βεβαίως το ακούσαμε από την Ιουλία Καραπατάκη. Τα κβάντα σε στίχους της Ουρανίας Πατέλη. Και πολλές φορές δεν υπάρχουν ούτε θα, ούτε για πάντα. Υπάρχουν αυτά που νιώθεις, αυτά που τα κάνεις πράξη στη ζωή σου και αυτά που πιστεύεις, που πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να είναι αυτό που θεωρείς σωστό. Δεν μπορούν όλοι να έχουν την ίδια άποψη. Συγχωρέστε με.

Έτσι κάπως είναι. Είτε φεύγεις, είτε έρχεσαι, πρέπει να σέβεσαι το λόγο σου και ο λόγος σου πρέπει να είναι αληθινός. Έχουν λίγο τα πράγματα μπερδευτεί στις μέρες μας και στις εποχές. Λες άλλα, εννοείς άλλα, καταλαβαίνει άλλα, μπερδεύεται το πράγμα και γίνεται. Αφήστε τα, μην το συζητάμε. Πείτε ευθέως ό,τι έχετε να κάνετε. Μια φορά θα πείτε την αλήθεια εξάλλου. Δεν έχετε να την πείτε και πολλές φορές. Και από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει γνωστή και δεν θεωρηθεί έτσι μια πολύ ωραία κίνηση, να συνεχίζετε να τη λέτε για να πηγαίνετε κόντρα στο ρεύμα. Νίκος Τερζής έγραψε τη μουσική, Γιάννης Κότσιρας στα λόγια, Μίλτος Πασχαλίδης φυσικά. Άτιμο πράγμα η τιμή, θα το έχετε ακούσει από τον σασμό. Και να κάνουμε τώρα προετοιμασία για την επόμενη ώρα. Είναι από τα σκέτα του Σοκράτη Μάλαμα, ένα τραγούδι που πάρα πολύ αγαπημένο, του Απόστολου Καλδάρα, σε μουσική και στίχους δική του. Σοκράτης Μάλαμας ερμηνεία, δεύτερη φωνή η Ζωή Βεργάκη, δύο κιθάρες. Σοκράτης Μάλαμας, Δημήτρης Λάπας, ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάμη. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες Φωνές». Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας με Βασίλη Τσιτσάνη, Φωτεινή Βελεσιότου στην ερμηνεία, το πασίγνωστο και πολύ αγαπημένο «Γλυκό χαράζουν τα βουνά». Εδώ να σας πω ότι Μπουζούκι έπαιξε ο Χρήστος Σκόνδρας και Μπαγλαμά έπαιξε ο Βασίλης Προδρόμου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως σας είπα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο συνοδοιπόροι. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στον ήχο. Μέχρι τις 2 θα πάμε παρέα. Αλλάξαμε το ύφος μας για λίγο, γιατί θα ξαναλλάξουμε πάλι. Να κρατήσουμε Βασίλη Τσιτσάνη. Τι λέτε, Χριστίνα Μαξούρη, σε έχω κάνει πέρα.

Χριστίνα Μαξούρη, μαζί της ήταν αυτή τη φορά και στην ερμηνεία ο Βασίλης Προδρόμου. Έχω κάνει πέρα του Βασίλη Τσιτσάνη από το δίσκο «Τα τραγούδια της σωτηρίας» που κυκλοφόρησε το 2025. Τα τραγούδια που σας το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν ακούστηκαν σε αυτή την τόσο ωραία παράσταση αφιερωμένη στην αρχόντισσα του Ρεμπέτικου. Έμεινε χαραγμένη βέβαια στη μνήμη μας και τα τραγούδια καταγράφηκαν με κλασικό τρόπο που υποχογραφούσαν τότε οι παλιοί ρεμπέτες, τρίχορδα μπουζούκια όλοι μαζί μπροστά στα μικρόφωνα, δεν υπήρχαν μετρονόμοι ούτε playback, γι' αυτό είναι διαφορετικός και ο ήχος, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Εδώ θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Κερατέα που μου ζήτησαν να ακούσουμε και λίγο ρεμπέτικο, το είχα ήδη προγραμματίσει, με την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης η επικοινωνία μας μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Σας στέλνω ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, είναι το «Μονοπάτι», είναι ο Μπάμπης Τσέρτος.

Εκείνη την ώρα λοιπόν, την ώρα που σβήνουν τα φώτα και οι πόθοι στείνουν χορό, αυτή είναι η πιο όμορφη ώρα και αυτή μας οδηγεί. Αυτή είναι ουσιαστικά η ανάταση της ψυχής, η ανάταση του ανθρώπου που θέλει να κάνει πράξη τους πόθους που δεν τον αφήνουν βεβαίως και τα γεγονότα και οι καταστάσεις, αλλά σβήνουν τα φώτα και εκεί ξεκινούν όλα. Ήταν ο Γιάννης Διονυσίου σε τραγούδι του Γιάννη Παπαγεωργίου. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έκανε και την δεύτερη φωνή, στίχη και μουσική του Γιάννη, την ώρα που σβήνω τα φώτα, από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Γιάννη Διονυσίου μαζί με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, ήταν η Λακούβα. Κλείσαμε λοιπόν ένα κύκλο, ανοίγουμε τώρα έναν άλλο κύκλο, είμαστε στα 20 λεπτά μετά τη μία. Να στείλω όμως καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στην Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, στις Σέρες, πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη που επίσης διαβάζουμε για εξεταστική, καλή επιτυχία εύχομαι, στα Ιωάννινα πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο και βεβαίως στη Νέα Σμύρνη τους χαιρετισμούς μου. Γιάννης Κότσιρας, ένα φεγγάρι δρόμος.

Δεν είναι λοιπόν μόνο η απουσία που καίει, είναι και άλλα πράγματα τα οποία βεβαίως ο καθής γνωρίζει και μπορεί να τα φέρει μπροστά του. Εξάλλου, ποιος άγγιξε την ομορφιά χωρίς να τον πληγώσει? Πάντα πληγώνει η ομορφιά. Πρέπει να το θυσιάσεις αυτό, πρέπει να το προσφέρεις. Αλλιώς δεν είσαι ικανός να την αγγίξεις ή δεν είσαι ικανή να τον αγγίξεις. Άλκης Αλκαίος έγραψε τα λόγια. Μανώλης Ανδρουλιδάκης στη μουσική, Γιάννης Κότσιρας. Ερμηνεία Ένα Φεγγάρι Δρόμος από το άλμπουμ Παράθυρο στο Άπειρο. Γιώργος Δαλάρας, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πλοία μεγάλα.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

Τι ωραίο στίχος, ε. Να σέβεσαι τα λάθη μου, να σέβεσαι το δίκιο μου, να σέβεσαι τα πάθη μου, να ξέρεις και από την άλλη και που φταίω και ότι τα αναλαμβάνω και την ευθύνη. Όμορφη στίχη, όμορφα λόγια, όμορφα τραγούδια. Φίλιππος Γράψας έγραψε τα λόγια. Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική. Για να με μάθεις σου τα λέω. Κατερίνα Κούκα από το άλμπουμ «Να είχα δυο καρδιές να σ' αγαπώ» πίσω στο 1992. Όπως καταλάβατε, το διπορικό άλλαξε και πάλι κατεύθυνση. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 2. Είμαστε 28 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης έχει τη ρύθμιση του ήχου και θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, γιατί σήμερα έχει, τη μέρα που ξημερώνει, έχει τα γενέθλιά του και ο πολύ αγαπημένος Μιχάλης Δημητριάδης. Να του ευχηθώ και τα χρόνια πολλά. Εδώ είναι μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο πάρα πολύ γνωστό, στον Αγγέλων τα Μπουζούκια.

Για όλους τους φίλους μας αυτές τις νύχτες, για όλους τους φίλους μας και τις φίλες μας, για όλους τους αγαπημένους μας, για όλες τις αγαπημένες μας που μας βλέπουν και μας γνέφουν από τους ουρανούς και είναι μαζί μας, γιατί πάντα ουσιαστικά είναι μαζί μας. Μιχάλης Δημητριάδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Αγγέλων τα Μπουζούκια, του Χρήστου Νικολόπουλου, του Μάνου Ελευθερίου ήταν τα λόγια από το άλμπουμ «Ξημέρωμα 1η Ιανουαρίου του 2000 μετά Χριστόν». Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1993 και άφησε πάρα πολλές επιτυχίες πίσω του. Να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Ξυλόκαστρο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Στο Νέο Κόσμο, στα Πετράλωνα, στη Γαστούνη, στην Ηλιούπολη, πολλούς χαιρετισμούς. Στο Εγάλεο, στην Καλυθέα και στον Πειραιά, πολλούς χαιρετισμούς βεβαίως και καλό Σαββατοκύριακο. Ώρα για Άκη Πάνου. Ερμηνεύτρια η Δήμητρα Γαλάνη, η πιο μεγάλη ώρα.

από τα ωραιότερα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου και από τις μεγαλύτερες αλήθειες. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Όταν νιώθει για τον άλλον αυτά που νιώθει, να είναι μισός. Το μισό του μέρος να βρίσκεται στην άλλη πλευρά και να είναι απέναντι και να την κοιτάζει και πολλές φορές τα λάθη που κάνει. Δημήτρης Παπαδημητρίου, η μουσική, Γιώργος Κορδέλας στα λόγια, Δημήτρης Μητροπάνος, αν είσαι πλάι μου, στις ψυχής στο παρακάτω και αναρωτιέσαι πολλές φορές τα λάθη που κάνεις εσύ, τα λάθη όμως που κάνει η ζωή.

χίλιες φορές και ακόμα περισσότερο να ζεις στη μοναξιά. Πολλές φορές και χίλιες θα πω ακόμα. Είναι τόσο ωραίες και τόσο γλυκές οι ώρες της μοναξιάς που αν ξεφεύγεις από τα υπόλοιπα είναι ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, δεν το συνεχίζω, το αφήνω εκεί. Θανάσης Πολυκαδριώτης, η μουσική Γιάννης Πάριος και τα λόγια και η ερμηνεία Λάθη που κάνει ζωή από το άλμπουμ Βίος Ερωτικός. Ανατροπή λίγο πριν σας αφήσω. Στέλιος Καζατζίδης, Διάλινος Κόσμος.

Γυάλινος Κόσμος, Απόστολος Καλδάρας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Στέλιος Καζατζίδης, μια μικρή ανατροπή, έτσι για να καλύψουμε και μια απέτηση, σε εισαγωγικά βεβαίως, κάναμε και την ανατροπή μας. Λοιπόν, να βάλουμε μια τάξη γιατί περνάει και ο χρόνος και πρέπει να σας αφήσουμε σε λίγο, να στείλουμε χαιρετισμούς, την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο στο νησί, στη λίμνη των Ιωαννίνων, στο Γαλάτσι θα στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης τώρα στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης, κατ' εξαίρεση βεβαίως, θα στείλουμε τα χρόνια πολλά στο Βασίλη που έχει την γιορτή του. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία εύχομαι. Το επόμενο τραγούδι, Σταμάτης Κόκοντας, Δεν το μπορείς.

Γιάννης Πουλόπουλος, ο Σαδεβάνη, ο λογισμός. Λίνος Κόκοτος έγραψε τη μουσική. Άκος Δασκαλόπουλος έγραψε τα λόγια. Κυκλοφόρησε το 1969 στο άλμπουμ «Οι ώρες». Μην ξεχάσω να στείλω καλημέρα, πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο στους αμπελόκηπους, έτσι, γιατί ήταν τόσα τα μηνύματα απόψε, προσπάθησα να τα βάλω σε μία σειρά και να σας ικανοποιήσω όλους, να σας ευχηθώ έτσι να περάσετε πάρα πολύ καλά. Θα σας αφήσουμε με το παλιό ρολόι, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλη, η μουσική του Μανού Λοΐζου, ερμηνεία από την μοναδική Μαρινέλα, που δεν είναι πια μαζί μας, φωνές όμως που μένουν, διαρκούν και αντέχουν και στα χρόνια και στα αυτιά μας και πάνω απ' όλα και στις ψυχές μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου απόψε στην ρύθμιση του ήχου, να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινη συντροφιά, την απόψινη παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να αγαπάμε το διπλανό μας.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πάψεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πίσω από το φως της μουσικής